0: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, όπου κι αν είσαι. Ακούς Αλφα. Ράδιο Αλφα. 98,1. Παντού μαζί.
1: Αλφα 981.

0: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
1: Μη χάσει σούπερ προσφορές στα Αλφαβήτα. Μέχρι την Τετάρτη, με αγορές 5 ευρώ σε όλα τα λαντικά και κατεψυγμένα κρεατοσκευάσματα Ιφαντής, κερδίζεις 2 ευρώ για επόμενη αγορά. Ακόμα Γκούντα Ολλανδίας ή Γερμανίας, μόνο 4,99 το κιλό. Όλοι οι τόνοι και οι τονοσαλάτες Ρίο Μάρε σε σούπερ τιμές. Και το ματοειδή και σάλτσες Κύκνος 35% φθηνότερα οι δύο συσκευασίες. Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω.
2: Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, ετοιμοπαράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς?
3: Θέλεις Μολοσό.
2: Μολοσός. Βρες τώρα σούπερ προσφορές σε επώνυμα κλιματιστικά και είδη σπιτιού.
3: Μόρις,
2: Inventor,
3: Beko,
2: F&U
3: και πολλά ακόμα.
2: Επώνυμες τηλεοράσεις,
3: κλιματιστικά
2: και ποιοτικές λευκές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
3: Μολοσός. Στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας.
2: Τηλέφωνα 26820-42095
3: και 694-080-6724.
2: Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, έτοιμο παράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς?
3: Θέλεις Μολοσό.
4: Η δική σας εξυπηρέτηση είναι η δική μας ευθύνη. Γι' αυτό διαλέγετε το δικό μας κρέας.
5: Demeteron. 40 χρόνια μας επιλέγετε για την νοστιμιά και την ποιότητά μας. Επεξεργαζόμαστε και παράγουμε κρέατα όλων των ειδών.
4: Διαθέτουμε ιδιόκτητες κτηνοτροφικές μονάδες όπου τα ζώα τρέφονται με ζωοτροφές δικής μας παραγωγής.
5: Demeteron. Πρώτο κεντρικό κατάστημα στο 13ο χιλιόμετρο Λούρου Καναλίου στη Νέα Σαμψούντα Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26820-52110 και 52111.
4: Δεύτερο υποκατάστημα στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 27. Τηλέφωνο 26820-21025.
5: Και τώρα κοντά σας με τρίτο υποκατάστημα στην Άρτα, Γαρουφαλιά 10 και Αρισταγόρα. Τηλέφωνο 26810-77888.
4: Demeteron. Το δικό μας κρέας.
6: Η ποιότητα έχει το δικό της όνομα. Demeteron. Το κεντρικό μας κατάστημα στη Νέα Σαμψούντα λειτουργεί καθημερινά 9 το πρωί με 5 το απόγευμα. Η ομάδα μας μεγαλώνει. Ζητείτε προσωπικό. Πολιτής, πολίτρια, κόφτης κρέατων. Έλα στην ομάδα που ξεχωρίζει και γίνε μέλος της οικογένειας Demeteron. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26820-52110. Demeteron. Γιατί εδώ η δουλειά είναι μεράκι.

σπίτι ή στο γραφείο. Χαλαρά ή με ένταση. Το Ράδιο Αλφα παίζει πάντα στη ζωή σου. Στους 98,1. Α, 981.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Για να έχεις καλή διάθεση, κάποιος πρέπει να σου τη φτιάξει. Και εμείς το κάνουμε. Ράδιο Αλφα 98,1. Η δική σου παρέα.
1: Αλφα 980.

0: Ράδιο Αλφα Πρέβεζα. Το καλύτερο μουσικό ραδιόφωνο της πόλης στους 98,1.
1: Χρειάζεσαι αυτοκίνητο κατάλληλο για κάθε σου εξόρμηση? Cars to Join. Βρες το όχημα που σου κάνει μέσα από μια μεγάλη γκάμα ελεγμένων αυτοκινήτων.
2: Ενοικίαση αυτοκινήτων και σύγχρονο συνεργείο Cars to Join. Θέμος Ευάγγελος στη ΒΠΕ Πρέβεζας.
1: Cars to Join.
2: Κάλεσε μας στο 693-6681-700 και φύγε χωρίς άγχος. Και για το σέρβις του αυτοκινήτου σου, Θέμος Ευάγγελος. Τηλέφωνα 26820-41-693 και 6936-917-284.
1: Η λύση σε κάθε σου διαδρομή, με άνεση και ασφάλεια.
3: Όταν επιλέγεις πλακάκια και είδη υγιεινής, δεν διαλέγεις απλώς ένα χρώμα ή μια διάσταση.
4: Επιλέγεις άνεση, αισθητική, λειτουργικότητα. Και πάνω απ' όλα, αξιοπιστία.
3: Στο Συνεταιρισμό Υδραυλικών Άρτας, 42 χρόνια εμπειρίας, συναντούν τη σύγχρονη αισθητική της Πορσελάνα στη νέα, ανακαινισμένη μας έκθεση.
4: Αλλά η γκάμα μας δεν σταματά εκεί. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, αντλίες θερμότητας και όλα τα υδραυλικά είδη σε τεράστια ποικιλία και τιμές που ξεχωρίζουν.
3: Πάνω από 10.000 κωδικοί προϊόντων άμεσα διαθέσιμοι και μοναδικές online προσφορές στο υδροάρτας.gr.
4: Υδροάρτας.
3: 42 χρόνια δίπλα σας.
5: Μα πώς γίνεται να θέλει κάτι διαφορετικό κάθε μέρα? Χτες κόκκινο, σήμερα μπλε, αύριο ποιος ξέρει. Εγώ απλά θέλω να φορέσει κάτι όμορφο και άνετο, χωρίς να φωνάζω. Και τότε θυμάμαι το El Carousel. Εκεί βρίσκω όλα όσα χρειάζομαι. Όλα μαγικά για παιδιά. Neck, Nav, Tuk Tuk, Elepi, Pront. Σαν να έφτιαξαν ένα κόσμο που η μαμά χαίρεται και το παιδί παίζει. El Carousel, Παναγίτσα Αλδάρη 30 ή online στο elcarousel.gr. Τηλέφωνο 2682-3039-68. El Carousel, παιδικά ρούχα που λατρεύουν τα παιδιά.
6: Πάλι σακούλες κρατάς. Δεν είπαμε οικονομία.
7: Μα αγάπη μου, είναι από το σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης. Γιατί είναι το μόνο που σε κερδίζει, γιατί δεν σου κοστίζει.
6: Οικονόμα μου εσύ. Πότε θα ξαναπάμε, είπαμε?
7: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
6: Γιατί εδώ θα βρείτε τα πάντα για τα καθημερινά σας ψώνια σε ασυναγώνιστες τιμές, μόνιμα χαμηλές.
7: Γιατί εδώ θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά και καθημερινά τις καλύτερες προσφορές.
6: Γιατί εδώ η μέρα ξεκινά με χαμόγελο και ολόφρεσκο ψωμί. Γιατί όσο ψωνίζετε, τόσο κερδίζετε.
7: Μανοπούλου 2, δίπλα στο 6ο Δημοτικό.
6: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
7: Η ποιότητα κορυφαία. Οι τιμές χαμηλές.
8: Α981.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: για να έχεις καλή διάθεση. Κάποιος πρέπει να σου τη φτιάξει. Και εμείς το κάνουμε. Ράδιο Αλφα 98,1. Η δική σου παρέα.
1: Αλφα 981.

0: πάλι σακούλες κρατάς. Δεν είπαμε οικονομία.
1: Μα αγάπη μου, είναι από το σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης. Γιατί είναι το μόνο που σε κερδίζει, γιατί δεν σου κοστίζει.
0: Οικονόμα μου εσύ. Πότε θα ξαναπάμε, είπαμε.
1: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
0: Γιατί εδώ θα βρείτε τα πάντα για τα καθημερινά σας ψώνια σε ασυναγώνιστες τιμές, μόνιμα χαμηλές.
1: Γιατί εδώ θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά και καθημερινά τις καλύτερες προσφορές.
0: Γιατί εδώ η μέρα ξεκινά με χαμόγελο και ολόφρεσκο ψωμί. Γιατί όσο ψωνίζετε, τόσο κερδίζετε.
1: Μανοπούλου 2, δίπλα στο 6ο Δημοτικό.
0: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
1: Η ποιότητα κορυφαία. Οι τιμές χαμηλές.
2: Α981.

0: δυνατά. Ακούγεται φανατικά. Ακούγεται ξεχωριστά. Ξεχωριστά. Αλφα 981. Πρέβεζα. Ακούγεται πολύ.
1: Αλφα 981.

0: ασταμάτητη μουσική.
1: Λίγα λόγια.
0: Φανατικοί ακροατές.
1: Αξέχαστες στιγμές.
0: Με μία λέξη.
1: Αλφα.
0: Ράδιο Αλφα Πρέβεζας στους 98,1. 98,1.
1: Νιώσε τον παλμό του.
0: Χόρεψε στο ρυθμό του.
1: Right. Συντονίσου στο ραδιόφωνο του.
0: Ράδιο Αλφα Πρέβεζας στους 98,1.
1: Σαν αυτό.
0: Αλφα 981.

0: Ραδιο Αλφα Πρέβεζα. Το καλύτερο μουσικό ραδιόφωνο της πόλης στους 98,1.
1: Μετά από μια δύσκολη μέρα, δεν αντέχω να μαγειρέψω.
2: Σήμερα θα σου κάνω εγώ το τραπέζι στην ταβέρνα το Ποντιακό.
1: Αφού ξέρεις ότι δεν τρώω κρέας.
2: Θα αρχίσουμε με νόστιμους μεζέδες, θα δοκιμάσουμε Ποντιακό τυρί στα κάρβουνα και μετά ποικιλία από όλα τα ψητά σούβλας.
1: Ελπίζω το κρέας να είναι καλό.
2: Δεν έχεις δοκιμάσει καλύτερο, γιατί είναι ντόπιας παραγωγής.
1: Τότε να δοκιμάσω.
2: Κι αν σου αρέσει, προμηθευόμαστε και το κρέας για το σπίτι.
1: Ταβέρνα το Ποντιακό.
2: Εκλεκτό φαγητό στο πιο ιδανικό και όμορφο περιβάλλον.
1: Ψητά σούβλας για τους μερακλείδες του καλού φαγητού.
2: Σε πολύ φιλικές τιμές και με γρήγορη εξυπηρέτηση.
1: Κρέατα ντόπιας παραγωγής που το προμηθεύεστε και στο σπίτι.
2: Ταβέρνα και κρεοπωλείο το Ποντιακό.
1: Στον Άγιο Νικόλαο Βονίτσης.
2: Η πιο γευστική σας επιλογή.
3: Στο Ποντιακό, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, ανοίγουμε από το πρωί και σας περιμένουμε με πεντανόστιμο πατσά και βραστό. Ενώ Σάββατο και Κυριακή, με πολλούς μεζέδες από το πρωί.
4: Α 981.

0: για να έχεις καλή διάθεση. Κάποιος πρέπει να σου τη φτιάξει. Και εμείς το κάνουμε. Ράδιο Αλφα 98,1. Η δική σου παρέα.
1: Αλφα 981.

0: ασταμάτητη μουσική.
1: Λίγα λόγια.
0: Φανατικοί ακροατές.
1: Αξέχαστες στιγμές.
0: Με μία λέξη.
1: Αλφα.
0: Ράδιο Αλφα Πρέβεζας στους 98,1. 98,1.
1: Νιώσε τον παλμό του.
0: Χόρεψε στο ρυθμό του.
1: Συντονίσου στο ραδιόφωνο του.

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά.

0: Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται φανατικά. Ακούγεται ξεχωριστά. Ξεχωριστά. Αλφα 981. Πρέφεζα. Ακούγεται πολύ.
1: Αλφα 981.

0: Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται φανατικά. Ακούγεται ξεχωριστά.
1: Ξεχωριστά.
0: Αλφα 981. Πρέφεζα. Ακούγεται πολύ.
2: Αλφα 981.

0: Radio Alpha Πρέβεζα. Το καλύτερο μουσικό ραδιόφωνο της πόλης στους 98,1.
1: Έλα, Φοφό, κατάξε μου! Έμαθα το μυστικό της τούλας του Ζυγούδη! Θυμάσαι που είχε κάνει εκείνο το μοσχαράκι το κοκκινιστό πέρσι την πρωτοχρονιά και τη ζητούσαμε τη συνταγή και μας έλεγε ότι την είχε δώσει ένα σεφ από τη Γαλλία. Ψέμα ήτανε. Ναι, καλά άκουσες! Απλώς είχε βάλει σάλτσα από τις γεύσεις αρετή. Ναι, ναι, 6 ποικιλίες έχει. Κλασική, με πιπεριά φλωρίνης, με βασιλικό, με σκόρδο, μπάρμπεκιου και σάλτσα ντομάτας για πίτσα. Κατάλαβες, Φοφόκα, που νόμιζε ότι δεν θα το ανακαλύπτα.

0: gefsisarete.gr.
1: Γεύσεις αρετή. Η μεγάλη ανακάλυψη.
2: 50 χρόνια εμπειρίας, 50 χρόνια δημιουργίας, 50 χρόνια η αισθητική στο μάρμαρο είναι Νίκος Διαμάντης. Μάρμαρα, γρανίτες, μνημεία Νίκος Διαμάντης. Εξειδικευμένες δημιουργίες με τεχνική και καλεσθησία για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Πρωτοποριακό τμήμα χαράξεων με λέιζερ, ανάγλυφα και καλλιτεχνικές κατασκευές. Ποικιλία και οικονομία.

μία σε μία επιλογή. Μάρμαρα, γρανίτες, μνημεία, Νίκος Διαμάντης. Λούρος Πρέβεζας. Τηλέφωνο 694 8040 664. Νίκος Διαμάντης. 50 χρόνια λειτουργίας, το όνομα στο μάρμαρο.

0: η παρέα. Ημίωρο. Εθνικής Αντιστάσεως 11, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682 401 412. 7 το πρωί με 12 το βράδυ καθημερινά. Delivery μέσω eFood και Wolt.
1: Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται φανατικά. Ακούγεται ξεχωριστά. Ξεχωριστά. Αλφα 981. Πρέβεζα. Ακούγεται πολύ.
2: Αλφα 981.

0: σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars. Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο Δεπό.
1: Και τώρα, κάτι που ενδιαφέρει τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Κατασκευάζουμε κλειδαριές master όλων των τύπων και αναλαμβάνουμε και την τοποθέτηση. Διαθέτουμε όλων των τύπων χρηματοκιβώτια για τα δωμάτια. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή διάφορων δρελόκ με το όνομα του ξενοδοχείου και το νούμερο δωματίου και κάρτες για τους διακόπτες ρεύματος. Για πληροφορίες, στο τηλέφωνο 26820 61000.
2: Πολλούνται γουρουνάκια ελευθέρας βοσκής στα κιλά που θέλετε και με παράδοση στο χώρο σας. Για πληροφορίες καλέστε στο 6994 161 184. Τζόκας Νικηφόρος, στον οροπό Πρέβεζας. Τηλέφωνο 6994 161 184.
3: Η δική σας εξυπηρέτηση είναι η δική μας ευθύνη. Γι' αυτό διαλέγετε το δικό μας κρέας.
4: Demeteron. 40 χρόνια μας επιλέγετε για την οστιμιά και την ποιότητά μας. Επεξεργαζόμαστε και παράγουμε κρέατα όλων των ειδών.
3: Διαθέτουμε ιδιόκτητες κτηνοτροφικές μονάδες όπου τα ζώα τρέφονται με ζωοτροφές δικής μας παραγωγής.
4: Demeteron. Πρώτο κεντρικό κατάστημα στο 13ο χιλιόμετρο Λούρου Καναλίου στη Νέα Σαμψούντα Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26820 52 110 και 52 111.
3: Δεύτερο υποκατάστημα στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 27. Τηλέφωνο 26820 21 025.
4: Και τώρα κοντά σας με τρίτο υποκατάστημα στην Άρτα, Γαρουφαλιά 10 και Αρισταγόρα. Τηλέφωνο 26810 77 888.
3: Demeteron, το δικό μας κρέας.
5: Η ποιότητα έχει το δικό της όνομα. Demeteron. Το κεντρικό μας κατάστημα στη Νέα Σαμψούντα λειτουργεί καθημερινά 9 το πρωί με 5 το απόγευμα. Η ομάδα μας μεγαλώνει. Ζητείτε προσωπικό. Πολιτής, πολίτρια, κόφτης κρέατων. Έλα στην ομάδα που ξεχωρίζει και γίνε μέλος της οικογένειας Demeteron. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26820 52 110. Demeteron. Γιατί εδώ η δουλειά είναι μεράκι.
6: Αλφα 981.

0: Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται φανατικά. Ακούγεται ξεχωριστά. Ξεχωριστά. Αλφα 981. Πρέβεζα. Ακούγεται πολύ.
1: Αλφα 981.

σπίτι ή στο γραφείο. Χαλαρά ή με ένταση. Το Ράδιο Αλφα παίζει πάντα στη ζωή σου. Στους 98,1. Α, 981.

0: Radio Alpha Preveza. Το καλύτερο μουσικό ραδιόφωνο της πόλης στους 98,1.
1: Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, ετοιμοπαράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς?
2: Θέλεις Μολοσό.
1: Μολοσός. Βρες τώρα σούπερ προσφορές σε επώνυμα κλιματιστικά και είδη σπιτιού.
2: Μόρις.
1: Inventor.
2: Beko.
1: F&U.
2: Και πολλά ακόμα.
1: Επώνυμες τηλεοράσεις.
2: Κλιματιστικά.
1: Και ποιοτικές λευκές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: Μολοσός. Στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας.
1: Τηλέφωνα 26820 42095
2: και 694 080 6724.
1: Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, έτοιμο παράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς?
2: Θέλεις Μολοσό.
3: Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της παράδοσης χτυπά στην Πρέβεζα. Ετοιμαστείτε για το μεγαλύτερο δημοτικό γλέντι του φθινοπόρου. Στο άτριο Πρέβεζας έρχονται να μας ξεσηκώσουν τα μεγαλύτερα ονόματα του δημοτικού τραγουδιού. Γιάννης Καψάλης.

0: και στις χρυσές παινιές του Κλαρίνου, οι δεξιοτέχνες Μάκης Σίκος και Δημήτρης Μουκάνος. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Άτριο Πρέβεζας. Έναρξη 10 το βράδυ. Προλάβετε τραπέζι. Τηλέφωνο κρατήσεων 6949 826 444.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία. Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης. Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια. Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
1: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
4: Άραξον.
3: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
4: Άραξον λέμε.
3: Άραξον και άραξον. Μόνο αυτό ξέρεις να λες.
4: Δεν λέω άραξον. Λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
5: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
6: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
5: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
6: Κλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
5: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
6: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41555.
5: Στον Λούρο Πρέβεζας.
6: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
5: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
7: Άρα Άξον.
8: Τώρα η κλειδοτεχνική Πρεβέζης στην Πιζανίου 64 έναντι παλαιού κτέλ σας ενημερώνει για κάτι που σας ενδιαφέρει όλους. Μόνο στην κλειδοτεχνική Πρέβεζας κατασκευάζουμε όλα τα κλειδιά immobilizer αυτοκινήτου για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Επισκευάζουμε τα φθαρμένα κλειδιά immobilizer και αλλάζουμε τα ελαττωματικά κουμπιά. Κατασκευάζουμε χαμένα κλειδιά αυτοκινήτων. Αλλάζουμε τα σπασμένα και φθαρμένα κελίθη των κλειδιών για όλες τις μάρκες. Μόνο σε εμάς τα βρείτε. Κλειδιά αυτοκινήτων immobilizer για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Κλειδοτεχνική Πρέβεζας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26820-61000 και 6985-666666. Επαναλαμβάνουμε τα τηλέφωνα 26820-61000 και 6985-666666. www.kleidiapavlakleidaras.gr.
9: Αλφα 981.

0: Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται φανατικά. Ακούγεται ξεχωριστά. Ξεχωριστά. Αλφα 981. Πρέβεζα. Ακούγεται πολύ.
1: Αλφα 981.

0: Άφησε το λάστιχο στη μέση του πουθενά. Μη σκάς. Θα έρθουμε αμέσως. Για να σε σώσουμε.
1: Μπαλακέρα Tires. Τώρα με 24ωρο κινητό σέρβις.
2: Μπαλακέρα Tires. Επώνυμα ελαστικά για όλα τα οχήματα, φορτηγά και γεωργικά μηχανήματα.
1: Καινούργιες ζάντες ή και επισκευή των παλιών, ευθυγραμμίσεις, ακόμα και σε φορτηγά και λεωφορεία. Με σύγχρονα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μπαλακέρα Tires.
2: Λεωφόρος Ιωαννίνων 412, Πρέβεζα.
1: 2682-30-6702 και 6945-855647.
2: Δίπλα σας κάθε στιγμή.
3: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό, χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682 089 100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
8: Don't you understand? Wow! Καινούριο χαλί! Καινούριο σαλόνι!
9: Όχι! Καθαρό χαλί, πεντακάθαρο σαλόνι!
8: Μα πώς τα κατάφερες!
9: Απλά επέλεξα Άριστον.
10: Σύγχρονα ταπιτοκαθαριστήρια Άριστον. Η άριστη επιλογή για καθαρισμό χαλιών μοκετών.
8: Άριστον. Και για επιτόπου καθαρισμό σαλονιών και στρωμάτων. Άριστον. Ένα όνομα εγγύηση στον καθαρισμό χαλιών, μοκετών, στρωμάτων. Άριστον.
10: Τηλέφωνα 6977-2848-14, 2643-0-22987 και 2643-0-22401.
11: Πάλι σακούλες κρατάς. Δεν είπαμε οικονομία.
12: Μα αγάπη μου, είναι από το σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης. Γιατί είναι το μόνο που σε κερδίζει, γιατί δεν σου κοστίζει.
11: Οικονόμα μου εσύ. Πότε θα ξαναπάμε, είπαμε.
12: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
11: Γιατί εδώ θα βρείτε τα πάντα για τα καθημερινά σας ψώνια σε ασυναγώνιστες τιμές, μόνιμα χαμηλές.
12: Γιατί εδώ θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά και καθημερινά τις καλύτερες προσφορές.
11: Γιατί εδώ η μέρα ξεκινά με χαμόγελο και ολόφρεσκο ψωμί. Γιατί όσο ψωνίζετε, τόσο κερδίζετε.
12: Μανοπούλου 2, δίπλα στο 6ο Δημοτικό.
11: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
12: Η ποιότητα κορυφαία. Οι τιμές χαμηλές.
13: Α981.

0: προστατεύουμε, σας προσέχουμε, γινόμαστε η σκιά σας. Τέντες Σιαπλάουρας. Μεγάλη ποικιλία σε τέντες, αυτόματες και χειροκίνητες, μουσαμάδες και ταπετσαρίες. Αναλαμβάνουμε εγκατάσταση, επισκευή, ράψιμο, πλύσιμο και αλλαγή πανιών. Ποιοτικές και ανθεκτικές λύσεις για κάθε σας ανάγκη σε αξεπέραστο στυλ και ασύγκριτες τιμές. Με εξειδικευμένο κινητό συνεργείο σε Άρτα, Ιωάννινα, Σίβωτα, Πάργα, Πρέβεζα, Λευκάδα και Αμφιλοχία. Τέντες και Απλάουρας. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1 στην Άρτα, απέναντι από το Τζολιά. Τηλέφωνα 26810-23-659 και 6945 75-9915. Τέντες και Απλάουρας. Θα γίνουμε η σκιά σας.
1: Στον αγροτικό, αγελαδοτροφικό, εγωπροβατοτροφικό συνεταιρισμό Δήμου Πρέβεζας με έδρα το Λούρο θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για την φροντίδα των ζώων σας.
2: Με κτηνιατρικά φάρμακα μικρών και παραγωγικών ζώων και δυνατότητα συνεργασίας με κτηνίατρο, διατηρούμε τα ζώα σας υγιή και ασφαλή.
1: Αγροτικός, αγελαδοτροφικός, εγωπροβατοτροφικό συνεταιρισμό Δήμου Πρέβεζας με έδρα το Λούρο.
2: Διατροφικά είδη, εφαρμογή εμβολιακών προγραμμάτων, δίχτυα και φιλμ χορτοδεσίας απολυμαντικά. Δόση σπέρματος από γονικά ελεγμένων τάβρων.
1: Αγροτικός, αγελαδοτροφικός, εγωπροβατοτροφικός συνεταιρισμός Δήμου Πρέβεζας από το 2008.
2: Εθνική Οδός Ιωαννίνων Πρέβεζας 53, Λούρος.
1: Τηλέφωνο 26820-32492.
3: Καλή, τι επιχειρήσεις μάρε πάλι σήμερα. Μας έσπασες τμή. Δεν είμαι γονίτσα. Το ψωμί τα ενικόλα είναι.
4: Αρτοποιεί ο Άγιος Νικόλαος και η γειτονιά μυρίζει παράδοση. Το πιο γευστικό ψωμί. Φρέσκο, χωρίς βελτιωτικά και με το παραδοσιακό χειροποίητο προζύμι. Δοκιμάστε το μοναδικό πινακωτό, ντάβα ολικής και σαπάτα, όλα με προζύμι. Και φυσικά το ψωμί του Αϊνικόλα. Χειροποίητη κουρού, κριτσίνια καρότου, τσουρεκάκια και άλλα χειροποίητα βουτήματα και πτιφούρ. Παραδοσιακός φούρνος, ο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-23930. Φούρνος, ο Άγιος Νικόλαος.
5: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
6: Yeah. Τι έγινε, αλλάξατε επιτέλους τις κουρτίνες?
7: Μόνο τις κουρτίνες. Πήγαμε στον Μπαγιόργα στη Φιλοθέη Άρτας και κάναμε ολόκληρη ανακαίνιση.
6: Σας τα έλεγα εγώ. Ο Μπαγιόργας τα έχει όλα.
7: Παιδί μου, ξεκινήσαμε για κουρτίνες και πήραμε και κουρτινόξυλα. Ξύλινα για το παιδικό, μεταλλικά για το σαλόνι και την κρεβατοκάμαρα. Και το καλό με τον Μπαγιόργα είναι ότι εσύ μόνο τα αγοράζεις. Το ράψιμο και η τοποθέτηση είναι δωρεάν.
6: Εγώ πήρα χαλιά και μοκέτες. Με τόσο φανταστικά σχέδια και χρώματα που έχει, δεν ήξερα τι να διαλέξω. Άλλαξα και την τεπετσαρία στο σαλόνι. Δρόμο τα παλιά. Πήρα επιπλόπανο για μας και τεχνόδερμα για την κόρη μου. Έγιναν σαν καινούρια.
8: Μόνο αυτά. Εμείς πήραμε και ταπετσαρίες τείχων για όλο το σπίτι και ξύλινα δάπεδα laminate για τα δωμάτια. Τώρα είμαστε κομπλέ. Α, πήρα και συστήματα σκίασης για το γραφείο.
7: Τα είδη, μπεμπέ, τα είδες.
6: Εσύ είδες τα σεντόνια, τα παπλώματα, τα ριχτάρια.
8: Εγώ κοίταγα τα πλαστικά δάπεδα και τον ξενοδοχειακό εξοπλισμό.
9: Αποθήκη Λευκών Ειδών. Μπαγιόργας. Ποιότητα και ποικιλία στις καλύτερες τιμές και με άνετο χώρο στάθμευσης. Αποθήκη Λευκών Ειδών. Μπαγιόργας. Θα μας βρείτε στη Φιλοθέη Άρτας. Ανοιχτά όλη μέρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Το Σάββατο μέχρι το μεσημέρι. Τηλέφωνα 268-10-51-325 και 694-45-63-724.
10: Ασταμάτητη μουσική.
11: Λίγα λόγια.
10: Φανατικοί ακροατές.
11: Αξέχαστες στιγμές.
10: Με μία λέξη.
11: Αλφα.
10: Ράδιο Αλφα Πρέβεζας στους 98,1. 98,1.
11: Νιώσε τον παλμό του.
10: Χόρεψε στο ρυθμό του.
11: Right. Συντονίσου στο ραδιόφωνο του.
10: Ράδιο Αλφα Πρέβεζας στους 98,1.
11: Σαν αυτό.
12: Κανένα.

0: Ραδιο Αλφα Πρέβεζα. Το καλύτερο μουσικό ραδιόφωνο της πόλης στους 98,1.
1: Έλα φοφό, κατάξε μου! Έμαθα το μυστικό της τούλας του Ζυγούδη. Θυμάσαι που είχε κάνει εκείνο το μοσχαράκι το κοκκινιστό πέρσι την πρωτοχρονιά και τη ζητούσαμε τη συνταγή και μας έλεγε ότι την είχε δώσει ένα σεφ από τη Γαλλία. Ψέμα ήτανε. Ναι, καλά άκουσες. Απλώς είχε βάλει σάλτσα από τις γεύσεις αρετή. Ναι, ναι, 6 ποικιλίες έχει. Κλασική, με πιπεριά φλωρίνης, με βασιλικό, με σκόρδο, μπάρμπεκιου και σάλτσα ντομάτας για πίτσα. Κατάλαβες φοφόκα, που νόμιζε ότι δεν θα το ανακαλύψει.

0: gefsisarete.gr.
1: Γεύσεις αρετή. Η μεγάλη ανακάλυψη.
2: Οχ, μήναμε από καύσιμα.
3: Άραξον.
2: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
3: Άραξον λέμε.
2: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
3: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
4: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου. Άξον.
5: Βενζίνη, δίζελ και υγραέριο κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
4: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
5: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
4: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
5: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41555.
4: Στον Λούρο Πρέβεζας.
5: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
4: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
5: Άρα, Άξον.
6: Όταν επιλέγεις πλακάκια και είδη υγιεινής, δεν διαλέγεις απλώς ένα χρώμα ή μια διάσταση.
7: Επιλέγεις άνεση, αισθητική, λειτουργικότητα και πάνω απ' όλα αξιοπιστία.
6: Στο Συνεταιρισμό Υδραυλικών Άρτας, 42 χρόνια εμπειρίας, συναντούν τη σύγχρονη αισθητική της Πορσελάνα στη νέα, ανακαινισμένη μας έκθεση.
7: Αλλά η γκάμα μας δεν σταματά εκεί. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, αντλίες θερμότητας και όλα τα υδραυλικά είδη σε τεράστια ποικιλία και τιμές που ξεχωρίζουν.
6: Πάνω από 10.000 κωδικοί προϊόντων άμεσα διαθέσιμοι και μοναδικές online προσφορές στο υδροάρτας.gr.
7: Υδροάρτας.
6: 42 χρόνια δίπλα σας.
8: Μη χάσεις σούπερ προσφορές στα Αλφαβήτα. Μέχρι την Τετάρτη, με αγορές 5 ευρώ σε όλα τα λαντικά και κατεψυγμένα κρεατοσκευάσματα Ιφαντής, κερδίζεις 2 ευρώ για επόμενη αγορά. Ακόμα Γκούντα Ολλανδίας ή Γερμανίας, μόνο 4,99 το κιλό. Όλοι οι τόνοι και οι τονοσαλάτες Ρίο Μάρε σε σούπερ τιμές. Και τοματοειδή και σάλτσες Κύκνος, 35% φθηνότερα οι δύο συσκευασίες. Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω.
9: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
10: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
9: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
10: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
11: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
10: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
11: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
10: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
11: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
10: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
11: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνο 2682-089-100.
12: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
13: Και τώρα, κάτι που ενδιαφέρει τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Κατασκευάζουμε κλειδαριές master όλων των τύπων και αναλαμβάνουμε και την τοποθέτηση. Διαθέτουμε όλων των τύπων χρηματοκιβώτια για τα δωμάτια. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή διάφορων δρελόκ με το όνομα του ξενοδοχείου και το νούμερο δωματίου και κάρτες για τους διακόπτες ρεύματος. Για πληροφορίες, στο τηλέφωνο 26820-61000.
14: Κατερίνα μου, τι άλλαξες στο σπίτι και ομόρφινε έτσι το χρώμα στους τοίχους? Τα έπιπλα.
15: Όχι, Μαρία μου, άλλαξα τα κουφώματα αλουμινίου. Αυτά είναι που κάνουν τη διαφορά. Και στο χώρο και στην τσέπη.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή, και ανανεώνεις την όψη του χώρου και εξοικονομείς έως και 40% αφού δεν έχεις απώλειες στη θέρμανση. Και αν μπεις και στο καινούριο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων, κερδίζεις μέχρι 70% επιδότηση.
14: Αλήθεια? Και πώς γίνεται αυτό?
15: Θα σου πει ο Σαριανίδης.
14: Αλουμινοκατασκευές Σαριανίδης.
10: Βορύδης, ο σύμμαχός σας στο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων για επιδότηση έως και 70%
15: πλησίων γηπέδου στον Αρχάγγελο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 2682-052-177
10: και κινητό 693-81-80-829.
15: Αλούμινο κατασκευές Σαριγιανίδης.
10: Εγγυημένα η πιο συμφέρουσα επιλογή.
0: Α981.

0: στο καλύτερο κλιματιστικό, ετοιμοπαράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
1: Θέλεις Μολοσό.
0: Μολοσός. Βρες τώρα σούπερ προσφορές σε επώνυμα κλιματιστικά και είδη σπιτιού.
1: Μόρις,
0: Inventor,
1: Beko,
0: F&U
1: και πολλά ακόμα.
0: Επώνυμες τηλεοράσεις,
1: κλιματιστικά
0: και ποιοτικές λευκές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
1: Μολοσός. Στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας.
0: Τηλέφωνα 26820 42095
1: και 694-080-6724.
0: Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, έτοιμο παράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
1: Θέλεις Μολοσό.
2: Μην χάσεις σούπερ προσφορές στα ΑΒ. Μέχρι την Τετάρτη όλα τα ζυμαρικά μέλισσα σε σούπερ τιμές. Ακόμα βρες σε σούπερ τιμές όλα τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα ή ΑΒ κοντά στην ελληνική γη και τις μπύρες Άμστελ, Χάινικεν και Μάμος Τετράδες. Επιπλέον κρασιά Νίκολα Ζαρίδη σε σούπερ τιμές. Και με την αγορά δύο οποιονδήποτε φιαλών κερδίζεις 6 ευρώ για επόμενη αγορά. ΑΒ Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω.
3: Κέντρο Λογοθεραπείας και Ψυχοκινητικής Εξέλιξης Εργολόγιο.
4: Δημιουργήσαμε ένα πλήρως εξοπλισμένο και ειδικά διαμορφωμένο χώρο με απεριόριστη φροντίδα για το παιδί και τον έφηβο με μαθησιακές δυσκολίες, δυσκολίες λόγου και επικοινωνίας, ελλείψεις κινητικών δεξιοτήτων, διάσπαση προσοχής, υπερκινητικότητα και ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες.
3: Στο χώρο μας γίνεται ολοκληρωμένη αξιολόγηση με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία από εξειδικευμένους επαγγελματίες. Αθηνά Τεστ, WISC, WIPSI, ABC Movement και Akenbach. Ενώ υπάρχει ειδική συνεργασία με ψυχολόγο που βρίσκεται στο χώρο μας. Η πολυετής εμπειρία μας υπόσχεται αποτελέσματα.
4: Εργολόγιο για πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, αποκατάσταση. Διεύθυνση Κομμένου 50 Άρτα. Τηλέφωνα 26 810 71 733 και 77 142.
3: Δείτε όλες τις παροχές μας στην ηλεκτρονική μας σελίδα εργολόγιο.gr. Εργολόγιο. Ένας χώρος για όλους για να ξεδιπλώσουν την ξεχωριστή τους προσωπικότητα.
5: Χρειάζεσαι αυτοκίνητο κατάλληλο για κάθε σου εξόρμηση? Cars to Join. Βρες το όχημα που σου κάνει μέσα από μια μεγάλη γκάμα ελεγμένων αυτοκινήτων.
6: Ενοικίαση αυτοκινήτων και σύγχρονο συνεργείο Cars to Join. Θέμος Ευάγγελος στη Βιπέ Πρέβεζας.
5: Cars to Join.
6: Κάλεσε μας το 693-6681-700 και φύγε χωρίς άγχος. Και για το σέρβις του αυτοκινήτου σου, Θέμος Ευάγγελος. Τηλέφωνα 26 82 0 41 693 και 6936 917 284.
5: Η λύση σε κάθε σου διαδρομή με άνεση και ασφάλεια.
7: 50 χρόνια εμπειρίας, 50 χρόνια δημιουργίας, 50 χρόνια η αισθητική στο μάρμαρο είναι Νίκος Διαμάντης. Μάρμαρα, γρανίτες, μνημεία Νίκος Διαμάντης. Εξειδικευμένες δημιουργίες με τεχνική και καλεσθησία για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Πρωτοποριακό τμήμα χαράξεων με λέιζερ, ανάγλυφα και καλλιτεχνικές κατασκευές. Ποικιλία και οικονομία σε μία επιλογή. Μάρμαρα, γρανίτες, μνημεία Νίκος Διαμάντης. Λούρος Πρέβεζας. Τηλέφωνο 694-8040-664. Νίκος Διαμάντης. 50 χρόνια λειτουργίας, το όνομα στο μάρμαρο.
8: Θέλεις ένα χώρο που να λέει πολλά, χωρίς να χρειάζεται να πεις λέξη?
6: Τότε δεν έχεις παρά να επισκεφθείς το κατάστημα Mara's Living Home.
8: Από το σαλόνι και την κρεβατοκάμαρα μέχρι τον κήπο και τη βεράντα.
6: Έπιπλα και διακόσμηση που θα απογειώσουν το στυλ του προσωπικού καθώς και του επαγγελματικού σου χώρου.
8: Με επιλογές από κορυφαία ονόματα της αγοράς.
6: Κατσαφάδος Sofa Solution.
8: Comfy.
6: Κάρε.
8: Μεταξάκης.
6: Arte Silly Page.

0: Home. Ο χώρος σου αποκτά χαρακτήρα και μορφή. Ασταμάτητη μουσική.
1: Λίγα λόγια.
0: Φανατικοί ακροατές.
1: Αξέχαστες στιγμές.
0: Με μία λέξη.
1: Αλφα.
0: Ράδιο Αλφα Πρέβεζας στους 98,1. 98,1.
1: Νιώσε τον παλμό του.
0: Χόρεψε στο ρυθμό του.
1: Right. Συντονίσου στο ραδιόφωνο του.
0: Ράδιο Αλφα Πρέβεζας στους 98,1.
1: Σαν αυτό.
0: Αλφα 981.
2: Δεν είσαι εδώ.

0: Πώς γίνεται να θέλει κάτι διαφορετικό κάθε μέρα? Χτες κόκκινο, σήμερα μπλε, αύριο ποιος ξέρει. Εγώ απλά θέλω να φορέσει κάτι όμορφο και άνετο, χωρίς να φωνάζω. Και τότε θυμάμαι το El Carousel. Εκεί βρίσκω όλα όσα χρειάζομαι. Όλα μαγικά για παιδιά. Neck, Nath, Tuk Tuk, Elepi, Prompt. Σαν να έφτιαξαν έναν κόσμο που η μαμά χαίρεται και το παιδί παίζει.
1: El Carousel, Παναγή Τσαλδάρη 30 ή online στο elcarousel.gr. Τηλέφωνο 2682 30 39 68. El Carousel, παιδικά ρούχα που λατρεύουν τα παιδιά.
2: Σου έσκασε το λάστιχο στη μέση του πουθενά. Μη σκάς. Θα έρθουμε αμέσως για να σε σώσουμε.
3: Μπαλακέρα Tires. Τώρα με 24ωρο κινητό σέρβις.
4: Μπαλακέρα Tires. Επώνυμα ελαστικά για όλα τα οχήματα, φορτηγά και γεωργικά μηχανήματα.
3: Καινούργιες ζάντες ή και επισκευή των παλιών, ευθυγραμμίσεις, ακόμα και σε φορτηγά και λεωφορεία. Με σύγχρονα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μπαλακέρα Tires.
4: Λεωφόρος Ιωαννίνων 412, Πρέβεζα.
3: 2682-30-6702 και 6945-8556-47.
4: Δίπλα σας κάθε στιγμή.
5: Wow! Καινούριο χαλί! Καινούριο σαλόνι!
6: Όχι! Καθαρό χαλί, πεντακάθαρο σαλόνι!
5: Μα πώς τα κατάφερες!
6: Απλά επέλεξα Άριστον.
7: Σύγχρονα τα φυτοκαθαριστήρια Άριστον. Η άριστη επιλογή για καθαρισμό χαλιών μοκετών.
8: Άριστον. Και για επιτόπου καθαρισμό σαλονιών και στρωμάτων. Άριστον. Ένα όνομα εγγύηση στον καθαρισμό χαλιών, μοκετών, στρωμάτων. Άριστον.
7: Τηλέφωνα 6977-2848-14, 2643-0-22987 και 2643-0-22401.
9: Μην χάσεις σούπερ προσφορές στα Αλφαβητά. Μέχρι την Τετάρτη, όλα τα ζυμαρικά μέλισσα σε σούπερ τιμές. Ακόμα, βρες σε σούπερ τιμές όλα τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα ή Αλφαβητά κοντά στην ελληνική γη και τις μπύρες Άμστελ, Χάινικεν και Μάμος Τετράδες. Επιπλέον, κρασιά Νίκολα Ζαρίδη σε σούπερ τιμές. Και με την αγορά δύο οποιονδήποτε φιαλών, κερδίζεις 6 ευρώ για επόμενη αγορά. Αλφαβητά Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω.
10: Η δική σας εξυπηρέτηση είναι η δική μας ευθύνη. Γι' αυτό διαλέγετε το δικό μας κρέας.
11: Demeteron. 40 χρόνια μας επιλέγετε για την νοστιμιά και την ποιότητά μας. Επεξεργαζόμαστε και παράγουμε κρέατα όλων των ειδών.
10: Διαθέτουμε ιδιόκτητες κτηνοτροφικές μονάδες όπου τα ζώα τρέφονται με ζωοτροφές δικής μας παραγωγής.
11: Demeteron. Πρώτο κεντρικό κατάστημα στο 13ο χιλιόμετρο Λούρου Καναλίου στη Νέα Σαμψούντα Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26820-52110 και 52111.
10: Δεύτερο υποκατάστημα στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 27. Τηλέφωνο 26820-21025.
11: Και τώρα κοντά σας με τρίτο υποκατάστημα στην Άρτα, Γαρουφαλιά 10 και Αρισταγόρα. Τηλέφωνο 26810-77888.
10: Demeteron, το δικό μας κρέας.
12: Η ποιότητα έχει το δικό της όνομα. Demeteron. Το κεντρικό μας κατάστημα στη Νέα Σαμψούντα λειτουργεί καθημερινά 9 το πρωί με 5 το απόγευμα. Η ομάδα μας μεγαλώνει. Ζητείτε προσωπικό. Πολιτής, πολίτρια, κόφτης κρέατων. Έλα στην ομάδα που ξεχωρίζει και γίνε μέλος της οικογένειας Demeteron. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26820-52110. Demeteron. Γιατί εδώ η δουλειά είναι μεράκι.
13: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπών.
14: Καλή λέει, τι επιχειρήσουν μαρή πάλι σήμερα. Μα θες πως εσύ. Δεν είμαι γονίτσα. Το ψωμί τα Νικόλα είναι.
15: Αρτοποιεί ο Άγιος Νικόλαος και η γειτονιά μυρίζει παράδοση. Το πιο γευστικό ψωμί, φρέσκο, χωρίς βελτιωτικά και με το παραδοσιακό χειροποίητο προζύμι. Δοκιμάστε το μοναδικό πινακωτό, ντάβα ολικής και σαπάτα, όλα με προζύμι. Και φυσικά το ψωμί του Αϊνικόλα. Χειροποίητη κουρού, κριτσίνια καρότου, τσουρεκάκια και άλλα χειροποίητα βουτήματα και πτιφούρ. Παραδοσιακός φούρνος, ο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-23930. Φούρνος, ο Άγιος Νικόλαος.
14: Ηλέν, πάρε μαρικημένο το ψωμί του Αϊνικόλα.

0: Radio Alpha Preveza. Το καλύτερο μουσικό ραδιόφωνο της πόλης στους 98,1.
1: Όταν επιλέγεις πλακάκια και είδη υγιεινής, δεν διαλέγεις απλώς ένα χρώμα ή μια διάσταση.
2: Επιλέγεις άνεση, αισθητική, λειτουργικότητα και πάνω απ' όλα αξιοπιστία.
1: Στο Συνεταιρισμό Υδραυλικών Άρτας, 42 χρόνια εμπειρίας, συναντούν τη σύγχρονη αισθητική της Πορσελάνα στη νέα, ανακαινισμένη μας έκθεση.
2: Αλλά η γκάμα μας δεν σταματά εκεί. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, αντλίες θερμότητας και όλα τα υδραυλικά είδη σε τεράστια ποικιλία και τιμές που ξεχωρίζουν.
1: Πάνω από 10.000 κωδικοί προϊόντων άμεσα διαθέσιμοι και μοναδικές online προσφορές στο υδροάρτας.gr.
2: Υδροάρτας.
1: 42 χρόνια δίπλα σας.
3: Τώρα η κλειδοτεχνική Πρεβέζης στην Πιζανίου 64 έναντι παλαιού κτέλ σας ενημερώνει για κάτι που σας ενδιαφέρει όλους. Μόνο στην κλειδοτεχνική Πρεβέζας κατασκευάζουμε όλα τα κλειδιά immobilizer αυτοκινήτου για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Επισκευάζουμε τα φθαρμένα κλειδιά immobilizer και αλλάζουμε τα ελαττωματικά κουμπιά. Κατασκευάζουμε χαμένα κλειδιά αυτοκινήτων. Αλλάζουμε τα σπασμένα και φθαρμένα κελίθη των κλειδιών για όλες τις μάρκες. Μόνο σε εμάς τα βρείτε. Κλειδιά αυτοκινήτων immobilizer για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Κλειδοτεχνική Πρέβεζας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26820 61.000 και 6985-6666-66. Επαναλαμβάνουμε τα τηλέφωνα 26820 61.000 και 6985-6666-66. www.kleidiapavlakleidaras.gr.
4: Εδώ και χρόνια φέρνουμε στο τραπέζι σας ό,τι πιο φρέσκο και λαχταριστό.
5: Σας προσφέρουμε άριστη ποιότητα και εξυπηρέτηση.
4: Εδώ και χρόνια σας καλομαθαίνουμε γιατί σας αξίζει.
5: Ο Ποροπολίος Ζάκας Γιώργος.
4: Ζουμερά φρούτα, λαχανικά και όσπρια γεμίζουν ενέργεια τον οργανισμό σας.
5: Λαχταριστές επιλογές σε απίστευτες τιμές.
4: Ο Ποροπολίος Ζάκας Γιώργος. Δίπλα σας με δύο καταστήματα, Κεντρική Αγορά Λούρου
5: και 21ο χιλιόμετρο Εθνική Οδού Ιωαννίνων.
4: Τηλέφωνα 26 82 0 31 387
5: και 69 49 46 32 75.
4: Ο Ποροπολίο Ζάκας Γιώργος.
5: Γιατί αξίζετε τα καλύτερα.
6: Γεια σας, γεια σας, τι μου κάνετε, καλώς ήλθατε, περάστε, ελάτε. Ευχαριστώ για τις ευχές, περάστε από εδώ, πεθερούλα, και εσύ εδώ. Τώρα έδεσε το γλυκό. Ναι, ναι, βέβαια, σπιτικό είναι το τσιρέκι και το γαλακτοπούρικο, ναι. Η τούρτα, και αυτή φυσικά. Και είναι η συνταγή, η συνταγή, να το πω, ας το πω. Βγαίνεις από το σπίτι, πηγαίνεις στο ζαχαροπλαστείο το σπιτικό και λες: θέλω κέικ, τσουρέκι, special γαλακτομπούρεκο, παγωτό παραγωγή σας και μια υπέροχη τούρτα γενεθλίων. Τη συνέχεια την ξέρετε. Ζαχαροπλαστείο το σπιτικό. Για στιγμές απόλυτης επιτυχίας και τούρτες γάμων και βαπτίσεων σε φανταστικά σχέδια κατόπιν παραγγελίας.
2: Ζαχαροπλαστείο το σπιτικό. Παναγίτσα Αλδάρη 66 Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 161.
7: Πείτε χωρίς σπιτικό φύλλο, δεν γίνεται. Γι' αυτό τώρα στο σπιτικό βρείτε και χωριάτικο χειροποίητο φύλλο για να τυλίξετε κάθε απόλαυση.
6: Ζαχαροπλαστείο το σπιτικό. Γλυκά από σπίτι.
8: Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της παράδοσης χτυπά στην Πρέβεζα. Ετοιμαστείτε για το μεγαλύτερο δημοτικό γλέντι του φθινοπόρου. Στο άτριο Πρέβεζας έρχονται να μας ξεσηκώσουν τα μεγαλύτερα ονόματα του δημοτικού τραγουδιού. Γιάννης Καψάλης.

και στις χρυσές παινιές του Κλαρίνου, οι δεξιοτέχνες Μάκης Σίκος και Δημήτρης Μουκάνος. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Άτριο Πρέβεζας. Έναρξη 10 το βράδυ. Προλάβετε τραπέζι. Τηλέφωνο κρατήσεων 6949 826 444.

0: πίτσες που γίνονται η καλύτερη αφορμή για να μαζευτεί η παρέα. Ημίωρο. Εθνικής Αντιστάσεως 11, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682 401 412. 7 το πρωί με 12 το βράδυ καθημερινά. Delivery μέσω e-food και Wolt.
1: Α, 981. 981.

0: κάναμε από καύσιμα.
1: Άραξον.
0: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
1: Άραξον λέμε.
0: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
1: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
2: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
3: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
2: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
3: Κλήρωσε εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
2: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
3: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
2: Στον Λούρο Πρέβεζας.
3: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
2: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
4: Άρα, Άξον.
5: Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, ετοιμοπαράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς?
6: Θέλεις Μολοσό.
5: Μολοσός. Βρες τώρα σούπερ προσφορές σε επώνυμα κλιματιστικά και είδη σπιτιού.
6: Μόρις,
5: Inventor,
6: Beko,
5: F&U
6: και πολλά ακόμα.
5: Επώνυμες τηλεοράσεις,
6: κλιματιστικά
5: και ποιοτικές λευκές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: Μολοσός. Στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας.
5: Τηλέφωνα 26820-42095
6: και 694-080-6724.
5: Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, έτοιμο παράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς?
6: Θέλεις Μολοσό.
7: Μα πώς γίνεται να θέλει κάτι διαφορετικό κάθε μέρα? Χτες κόκκινο, σήμερα μπλε, αύριο ποιος ξέρει. Εγώ απλά θέλω να φορέσει κάτι όμορφο και άνετο, χωρίς να φωνάζω. Και τότε θυμάμαι το El Carousel. Εκεί βρίσκω όλα όσα χρειάζομαι. Όλα μαγικά για παιδιά. Neck, Naf, Tuk Tuk, LP, Pront. Σαν να έφτιαξαν ένα κόσμο που η μαμά χαίρεται και το παιδί παίζει.
8: El Carousel, Παναγίτσα Τσαλδάρη 30 ή online στο elcarousel.gr. Τηλέφωνο 2682 3039 68. El Carousel, παιδικά ρούχα που λατρεύουν τα παιδιά.
9: Κατερίνα μου, τι άλλαξες στο σπίτι και ομόρφινε έτσι? Το χρώμα στους τοίχους, τα έπιπλα?
10: Όχι Μαρία μου, άλλαξα τα κουφώματα αλουμινίου. Αυτά είναι που κάνουν τη διαφορά, και στο χώρο και στην τσέπη.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή και ανανεώνεις την όψη του χώρου και εξοικονομείς έως και 40% αφού δεν έχεις απώλειες στη θέρμανση. Και αν μπεις και στο καινούριο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων, κερδίζεις μέχρι 70% επιδότηση.
9: Αλήθεια? Και πώς γίνεται αυτό?
10: Θα σου πει ο Σαριανίδης.
11: Αλουμινοκατασκευές Σαριανίδης. Ο σύμμαχός σας στο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων για επιδότηση έως και 70%.
10: Πλησίων γηπέδου στον Αρχάγγελο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 2682-052-177
11: και κινητό 693-81-80-829.
10: Αλουμινοκατασκευές Σαριανίδης.
11: Εγγυημένα η πιο συμφέρουσα επιλογή.
12: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
13: Yes. Μην χάσεις σούπερ προσφορές στα Αλφαβήτα. Μέχρι την Τετάρτη όλα τα μήλα 15% φθηνότερα. Ακόμα προϊόντα βλάχας Κομπλέ, Vita Line και Delta σε σούπερ προσφορές. Επιπλέον όλα τα παιδικά δημητριακά Special K και Extra Kellogg's 1-1 δώρο. Και επιλεγμένα προϊόντα Παπαδοπούλου σε σούπερ τιμές. Και με αγορές 5 ευρώ κερδίζεις 2 ευρώ για επόμενη αγορά. Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω.
14: Στον αγροτικό, αγελαδοτροφικό, εγωπροβατοτροφικό συνεταιρισμό Δήμου Πρέβεζας με έδρα το Λούρο θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για την φροντίδα των ζώων σας.
15: Με κτηνιατρικά φάρμακα μικρών και παραγωγικών ζώων και δυνατότητα συνεργασίας με κτηνίατρο, διατηρούμε τα ζώα σας υγιή και ασφαλή.
14: Αγροτικός, αγελαδοτροφικός, εγωπροβατοτροφικός συνεταιρισμός Δήμου Πρέβεζας με έδρα το Λούρο.
15: Διατροφικά είδη, εφαρμογή εμβολιακών προγραμμάτων, δίχτυα και φιλμ χορτοδεσίας, απολυμαντικά. Δόση σπέρματος από γονικά ελεγμένων τάβρων.
14: Αγροτικός, αγελαδοτροφικός, εγωπροβατοτροφικός συνεταιρισμός Δήμου Πρέβεζας από το 2008.
15: Εθνική Οδός Ιωαννίνων Πρέβεζας 53, Λούρος.
14: Τηλέφωνο 26820 32 492.
16: Α 981.

0: σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars. Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
1: Πάλι σακούλες κρατάς. Δεν είπαμε οικονομία.
2: Μα αγάπη μου, είναι από το σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης. Γιατί είναι το μόνο που σε κερδίζει, γιατί δεν σου κοστίζει.
1: Οικονόμα μου εσύ. Πότε θα ξαναπάμε, είπαμε.
2: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
1: Γιατί εδώ θα βρείτε τα πάντα για τα καθημερινά σας ψώνια σε ασυναγώνιστες τιμές, μόνιμα χαμηλές.
2: Γιατί εδώ θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά και καθημερινά τις καλύτερες προσφορές.
1: Γιατί εδώ η μέρα ξεκινά με χαμόγελο και ολόφρεσκο ψωμί. Γιατί όσο ψωνίζετε, τόσο κερδίζετε.
2: Μανοπούλου 2, δίπλα στο 6ο Δημοτικό.
1: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
2: Η ποιότητα κορυφαία. Οι τιμές χαμηλές.
3: Α981.

0: Και τώρα κάτι που ενδιαφέρει τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Κατασκευάζουμε κλειδαριές master όλων των τύπων και αναλαμβάνουμε και την τοποθέτηση. Διαθέτουμε όλων των τύπων χρηματοκιβώτια για τα δωμάτια. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή διάφορων δρελόξ με το όνομα του ξενοδοχείου και το νούμερο δωματίου και κάρτες για τους διακόπτες ρεύματος. Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 26 820 61.000.
1: Τσουμάνι, μπορείς να μου πεις ποιο είναι το καλύτερο μοντέλο της αγοράς αυτή τη στιγμή?
2: Σε ποια κατηγορία, κύριε καθηγητά?
1: Εσύ τι πετάγεσαι? Τσουμάνι σε λένε?
2: Όχι, Συναπίδη.
3: Τσουμάνι Συναπίδης Cars. Πωλήσεις και ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Άμεσα, εγγυημένα, αξιόπιστα. Κορυφαία εξυπηρέτηση. Στο 20 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιωαννίνων, εντός πρατηρίου ΕΚΟ, πλησίων Τζάμπο. Τσουμάνις
4: Συναπίδης Cars.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 319273.
5: Θέλεις ένα χώρο που να λέει πολλά, χωρίς να χρειάζεται να πεις λέξη?
6: Τότε δεν έχεις παρά να επισκεφθείς το κατάστημα Mara's Living Home.
5: Από το σαλόνι και την κρεβατοκάμαρα μέχρι τον κήπο και τη βεράντα.
6: Έπιπλα και διακόσμηση που θα απογειώσουν το στυλ του προσωπικού καθώς και του επαγγελματικού σου χώρου.
5: Με επιλογές από κορυφαία ονόματα της αγοράς.
6: Κατσαφάδος Sofa Solution.
5: Comfy.
6: Κάρε.
5: Μεταξάκης.
6: Άρτε Σίλι Πεϊτσίτης.
5: Λάιναρτ.
6: Μορφέας.
5: Κόμο Κέρ.
6: Λιμπερτά.
5: Έπιπλα με ποιότητα και design. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς για το σπίτι και κάθε επαγγελματικό χώρο.
6: Γιατί ένας όμορφος χώρος είναι καλός. Όμως, ένας σωστά εξοπλισμένος χώρος κάνει τη διαφορά.
5: Mara's Living Home. Έπιπλα εσωτερικού, εξωτερικού χώρου και επαγγελματικός εξοπλισμός.
6: Θα μας βρείτε Λεωφόρος Ιωαννίνων 353 στην Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 26820 22227.
6: Και κινητό 6955 284 361.
5: Mara's Living Home. Ο χώρος σου αποκτά χαρακτήρα και μορφή.
7: Τι έγινε? Αλλάξατε επιτέλους τις κουρτίνες?
8: Μόνο τις κουρτίνες. Πήγαμε στον Μπαγιόργα στη Φιλοθέη Άρτας και κάναμε ολόκληρη ανακαίνιση.
7: Σας τα έλεγα εγώ. Ο Μπαγιόργας τα έχει όλα.
8: Παιδί μου, ξεκινήσαμε για κουρτίνες και πήραμε και κουρτινόξυλα. Ξύλινα για το παιδικό, μεταλλικά για το σαλόνι και την κρεβατοκάμαρα. Και το καλό με τον Μπαγιόργα είναι ότι εσύ μόνο τα αγοράζεις. Το ράψιμο και η τοποθέτηση είναι δωρεάν.
7: Εγώ πήρα χαλιά και μοκέτες. Τόσο φανταστικά σχέδια και χρώματα που έχει, δεν ήξερα τι να διαλέξω. Άλλαξα και την τεπετσαρία στο σαλόνι. Δρόμο τα παλιά. Πήρα επιπλόπανο για μας και τεχνόδερμα για την κόρη μου. Έγιναν σαν καινούρια.
9: Μόνο αυτά. Εμείς πήραμε και τεπετσαρίες τείχων για όλο το σπίτι και ξύλινα δάπεδα laminate για τα δωμάτια. Τώρα είμαστε κομπλέ. Α, πήρα και συστήματα σκίασης για το γραφείο.
8: Τα είδη, μπεμπέ, τα είδες?
7: Εσύ είδες τα σεντόνια, τα παπλώματα, τα ριχτάρια.
9: Εγώ κοίταγα τα πλαστικά δάπεδα και τον ξενοδοχειακό εξοπλισμό.
10: Αποθήκη Λευκών Ειδών. Μπαγιόργας. Ποιότητα και ποικιλία στις καλύτερες τιμές και με άνετο χώρο στάθμευσης. Αποθήκη Λευκών Ειδών. Μπαγιόργας. Θα μας βρείτε στη Φιλοθέη Άρτας. Ανοιχτά όλη μέρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Το Σάββατο μέχρι το μεσημέρι. Τηλέφωνα 268 10 51 325 και 694 45 63 724.

0: Μαζευτεί η παρέα. Ημίωρο. Εθνικής Αντιστάσεως 11. Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682 401 412. 7 το πρωί με 12 το βράδυ καθημερινά. Delivery μέσω e-food και Wolt.
1: Κέντρο Λογοθεραπείας και Ψυχοκινητικής Εξέλιξης Εργολόγιο.
2: Δημιουργήσαμε ένα πλήρως εξοπλισμένο και ειδικά διαμορφωμένο χώρο με απεριόριστη φροντίδα για το παιδί και τον έφηβο με μαθησιακές δυσκολίες, δυσκολίες λόγου και επικοινωνίας, ελλείψεις κινητικών δεξιοτήτων, διάσπαση προσοχής, υπερκινητικότητα και ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες.
1: Στο χώρο μας γίνεται ολοκληρωμένη αξιολόγηση με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία από εξειδικευμένους επαγγελματίες. Αθηνά Τεστ, WISC, WIPSI, ABC Movement και Ακενμπαχ. Ενώ υπάρχει ειδική συνεργασία με ψυχολόγο που βρίσκεται στο χώρο μας. Η πολυετής εμπειρία μας υπόσχεται αποτελέσματα.
2: Εργολόγιο για πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, αποκατάσταση. Διεύθυνση Κομμένου 50 Άρτα. Τηλέφωνα 26 810 71 733 και 77 142.
1: Δείτε όλες τις παροχές μας στην ηλεκτρονική μας σελίδα εργολόγιο.gr. Εργολόγιο. Ένας χώρος για όλους για να ξεδιπλώσουν την ξεχωριστή τους προσωπικότητα.
3: Μετά από μια δύσκολη μέρα, δεν αντέχω να μαγειρέψω.
4: Σήμερα θα σου κάνω εγώ το τραπέζι στην ταβέρνα το Ποντιακό.
3: Αφού ξέρεις ότι δεν τρώω κρέας.
4: Θα αρχίσουμε με νόστιμους μεζέδες, θα δοκιμάσουμε ποντιακό τυρί στα κάρβουνα και μετά ποικιλία από όλα τα ψητά σούβλας.
3: Ελπίζω το κρέας να είναι καλό.
4: Δεν έχεις δοκιμάσει καλύτερο, γιατί είναι ντόπιας παραγωγής.
3: Τότε να δοκιμάσω.
4: Και αν σου αρέσει, προμηθευόμαστε και το κρέας για το σπίτι.
3: Ταβέρνα το Ποντιακό.
4: Εκλεκτό φαγητό στο πιο ιδανικό και όμορφο περιβάλλον.
3: Ψητά σούβλα για τους μερακλείδες του καλού φαγητού.
4: Σε πολύ φιλικές τιμές και με γρήγορη εξυπηρέτηση.
3: Κρέατα ντόπιας παραγωγής που το προμηθεύεστε και στο σπίτι.
4: Ταβέρνα και κρεοπωλείο το Ποντιακό.
3: Στον Άγιο Νικόλαο Βονίτσης.
4: Η πιο γευστική σας επιλογή.
5: Στο Ποντιακό, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, ανοίγουμε από το πρωί και σας περιμένουμε με πεντανόστιμο πατσά και βραστό. Ενώ Σάββατο και Κυριακή, με πολλούς μεζέδες από το πρωί.
6: Θέλεις πιο πολλές επιτυχίες? Πιο πολλές επιτυχίες. Ακού πιο πολύ Ράδιο Αλφα. 981.
7: Αλφα 981.

0: Radio Alpha Πρέβεζα. Το καλύτερο μουσικό ραδιόφωνο της πόλης στους 98,1.
1: Κομμωτήριο Ανδρικό Παιδικό Βαγγέλης. Εκεί που το κλασικό συναντά το μοντέρνο. Τηλέφωνο 26430 22566, Βόνιτσα. Κομμωτήριο Ανδρικό Παιδικό Βαγγέλης. Φεύγεις στην Τρίχα.
2: Τώρα η κλειδοτεχνική Πρεβέζης στην Πιζανίου 64 έναντι παλαιού κτέλ σας ενημερώνει για κάτι που σας ενδιαφέρει όλους. Μόνο στην κλειδοτεχνική Πρέβεζας κατασκευάζουμε όλα τα κλειδιά immobilizer αυτοκινήτου για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Επισκευάζουμε τα φθαρμένα κλειδιά immobilizer και αλλάζουμε τα ελαττωματικά κουμπιά. Κατασκευάζουμε χαμένα κλειδιά αυτοκινήτων. Αλλάζουμε τα σπασμένα και φθαρμένα κελίθη των κλειδιών για όλες τις μάρκες. Μόνο σε εμάς τα βρείτε. Κλειδιά αυτοκινήτων immobilizer για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Κλειδοτεχνική Πρέβεζας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26820 61.000 και 6985-6666-66. Επαναλαμβάνουμε τα τηλέφωνα 26820 61.000 και 6985-6666-66.
3: Έλα, Φοφό, κατάξε μου! Έμαθα το μυστικό της τούλας του Ζυγούδη! Θυμάσαι που είχε κάνει εκείνο το μοσχαράκι το κοκκινιστό πέρσι την πρωτοχρονιά και τη ζητούσαμε τη συνταγή και μας έλεγε ότι την είχε δώσει ένα σεφ από τη Γαλλία. Ψέμα ήτανε. Ναι, καλά άκουσες! Απλώς είχε βάλει σάλτσα από τις γεύσεις αρετή. Ναι, ναι, 6 ποικιλίες έχει. Κλασική, με πιπεριά φλωρίνης, με βασιλικό, με σκόρδο, μπάρμπεκιου και σάλτσα ντομάτας για πίτσα. Κατάλαβες, Φοφόκα, που νόμιζε ότι δεν θα το ανακαλύπταμε.

0: gevsisarete.gr.
1: Γεύσεις αρετή. Η μεγάλη ανακάλυψη.
2: Χρειάζεσαι αυτοκίνητο κατάλληλο για κάθε σου εξόρμηση? Cars to Join. Βρες το όχημα που σου κάνει μέσα από μια μεγάλη γκάμα ελεγμένων αυτοκινήτων.
3: Ενοικίαση αυτοκινήτων και σύγχρονο συνεργείο Cars to Join. Θέμος Ευάγγελος στη Βιπέ Πρέβεζας.
2: Cars to Join.
3: Κάλεσε μας το 693 6681 700 και φύγε χωρίς άγχος. Και για το σέρβις του αυτοκινήτου σου, Θέμος Ευάγγελος. Τηλέφωνα 26820 41 693 και 6936 917 284.
2: Η λύση σε κάθε σου διαδρομή, με άνεση και ασφάλεια.
4: Καλή, τι επιγυρεύσουμε ρε πάλι σήμερα? Μας έσπασε στιγμή. Δεν είμαι γονίτσα. Το ψωμί τα Νικόλα είναι.
5: Αρτοποιεί ο Άγιος Νικόλαος και η γειτονιά μυρίζει παράδοση. Το πιο γευστικό ψωμί, φρέσκο, χωρίς βελτιωτικά και με το παραδοσιακό χειροποίητο προζύμι. Δοκιμάστε το μοναδικό πινακωτό, ντάβα ολικής και ζαπάτα, όλα με προζύμι. Και φυσικά το ψωμί του Αϊνικόλα. Χειροποίητη κουρού, κριτσίνια καρότου, τσουρεκάκια και άλλα χειροποίητα βουτήματα και πτιφούρ. Παραδοσιακός φούρνος, ο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 23930. Φούρνος, ο Άγιος Νικόλαος.
2: Όταν επιλέγεις πλακάκια και είδη υγιεινής, δεν διαλέγεις απλώς ένα χρώμα ή μια διάσταση.
6: Επιλέγεις άνεση, αισθητική, λειτουργικότητα και πάνω απ' όλα αξιοπιστία.
2: Στο Συνεταιρισμό Υδραυλικών Άρτας, 42 χρόνια εμπειρίας, συναντούν τη σύγχρονη αισθητική της Πορσελάνα στη νέα, ανακαινισμένη μας έκθεση.
6: Αλλά η γκάμα μας δεν σταματά εκεί. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, αντλίες θερμότητας και όλα τα υδραυλικά είδη σε τεράστια ποικιλία και τιμές που ξεχωρίζουν.
2: Πάνω από 10.000 κωδικοί προϊόντων άμεσα διαθέσιμοι και μοναδικές online προσφορές στο υδροάρτας.gr.
6: Υδροάρτας.
2: 42 χρόνια δίπλα σας.
7: Δεν είναι λογικό να ενεργείτε σύμφωνα με το συμφέρον σας. Είναι οικολογικό και τώρα πια οικονομικό. Τέντες και πέργολες Σιαπλαούρας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με συνέπεια και επαγγελματισμό. Επικοινωνήστε μαζί μας και ελάτε να αναβαθμίσουμε το σπίτι σας ενεργειακά με τέντες κορυφαίας ποιότητας. Τέντες Σιαπλαούρας. Συστήματα σκίασης, ταπετσαρίες, μουσαμάδες, ζελατίνες, στόρια, περσίδες, ρολοκουρτίνες. Με κινητό συνεργείο σε Ιωάννινα, Πάργα, Σίβωτα, Πρέβεζα, Λευκάδα, Αμφιλοχία. Τέντες και πέργολες Σιαπλαούρας. Θα γίνουν η σκιά σας. Τηλέφωνα 26810 23659 και 6945 75 99 15.
8: Α 981.

0: ασταμάτητη μουσική.
1: Λίγα λόγια.
0: Φανατικοί ακροατές.
1: Αξέχαστες στιγμές.
0: Με μία λέξη.
1: Αλφα.
0: Ράδιο Αλφα Πρέβεζας στους 98,1. 98,1.
1: Νιώσε τον παλμό του.
0: Χόρεψε στο ρυθμό του.
1: Right. Συντονίσου στο ραδιόφωνο του.
0: Ράδιο Αλφα Πρέβεζας στους 98,1.
1: Σαν αυτό.
0: Αλφα. Μόνο επιτυχίες.

0: Θα έρθουμε αμέσως για να σε σώσουμε.
1: Μπαλακέρα Tires. Τώρα με 24ωρο κινητό σέρβις.
0: Μπαλακέρα Tires. Επώνυμα ελαστικά για όλα τα οχήματα, φορτηγά και γεωργικά μηχανήματα.
1: Καινούργιες ζάντες ή και επισκευή των παλιών, ευθυγραμμίσεις, ακόμα και σε φορτηγά και λεωφορεία. Με σύγχρονα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μπαλακέρα Tires.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 412, Πρέβεζα.
1: 2682-30-6702 και 6945-855646.
0: Δίπλα σας κάθε στιγμή.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
5: Πάλι σακούλες κρατάς. Δεν είπαμε οικονομία.
6: Μα αγάπη μου, είναι από το σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης. Γιατί είναι το μόνο που σε κερδίζει, γιατί δεν σου κοστίζει.
5: Οικονόμα μου εσύ. Πότε θα ξαναπάμε, είπαμε.
6: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
5: Γιατί εδώ θα βρείτε τα πάντα για τα καθημερινά σας ψώνια σε ασυναγώνιστες τιμές, μόνιμα χαμηλές.
6: Γιατί εδώ θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά και καθημερινά τις καλύτερες προσφορές.
5: Γιατί εδώ η μέρα ξεκινά με χαμόγελο και ολόφρεσκο ψωμί. Γιατί όσο ψωνίζετε, τόσο κερδίζετε.
6: Μανοπούλου 2, δίπλα στο 6ο Δημοτικό.
5: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
6: Η ποιότητα κορυφαία. Οι τιμές χαμηλές.
7: Το νέο DM ήρθε για να καταπλήξει. Ανακαινισμένος χώρος, νέα διάθεση και ακόμα πιο πλούσια γκάμα γεύσεων, αλμυρών και γλυκών που θα ικανοποιήσουν κάθε γευστική απέτηση. DM Espresso Bar και...

0: Η δική σας εξυπηρέτηση είναι η δική μας ευθύνη. Γι' αυτό διαλέγετε το δικό μας κρέας.
1: Τεμέτερον, 40 χρόνια μας επιλέγετε για την οστιμιά και την ποιότητά μας. Επεξεργαζόμαστε και παράγουμε κρέατα όλων των ειδών.
0: Διαθέτουμε ιδιόκτητες κτηνοτροφικές μονάδες όπου τα ζώα τρέφονται με ζωοτροφές δικής μας παραγωγής.
1: Τεμέτερον, πρώτο κεντρικό κατάστημα στο 13ο χιλιόμετρο Λούρου Καναλίου στη Νέα Σαμψούντα Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26820 52110 και 52111.
0: Δεύτερο υποκατάστημα στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 27. Τηλέφωνο 26820 21025.
1: Και τώρα κοντά σας με τρίτο υποκατάστημα στην Άρτα, Γαρουφαλιά 10 και Αρισταγόρα. Τηλέφωνο 26810 77 888.
0: Τεμέτερον, το δικό μας κρέας.
2: Η ποιότητα έχει το δικό της όνομα. Τεμέτερον. Το κεντρικό μας κατάστημα στη Νέα Σαμψούντα λειτουργεί καθημερινά 9 το πρωί με 5 το απόγευμα. Η ομάδα μας μεγαλώνει. Ζητείτε προσωπικό. Πολιτής, πολίτρια, κόφτης κρέατων. Έλα στην ομάδα που ξεχωρίζει και γίνε μέλος της οικογένειας Τεμέτερων. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26820 52110. Τεμέτερον. Γιατί εδώ η δουλειά είναι μεράκι.
3: Αλφα 9.

0: Πώς γίνεται να θέλει κάτι διαφορετικό κάθε μέρα? Χτες κόκκινο, σήμερα μπλε, αύριο ποιος ξέρει. Εγώ απλά θέλω να φορέσει κάτι όμορφο και άνετο, χωρίς να φωνάζω. Και τότε θυμάμαι το El Carousel. Εκεί βρίσκω όλα όσα χρειάζομαι. Όλα μαγικά για παιδιά. Neck, Naf, Tuk Tuk, LP, Prompt. Σαν να έφτιαξαν έναν κόσμο που η μαμά χαίρεται και το παιδί παίζει.
1: El Carousel, Παναγή Τσαλδάρη 30 ή online στο elcarousel.gr. Τηλέφωνο 2682 30 39 68. El Carousel, παιδικά ρούχα που λατρεύουν τα παιδιά.
2: Α981.

0: 50 χρόνια εμπειρίας, 50 χρόνια δημιουργίας, 50 χρόνια η αισθητική στο μάρμαρο είναι Νίκος Διαμάντης. Μάρμαρα, γρανίτες, μνημεία Νίκος Διαμάντης. Εξειδικευμένες δημιουργίες με τεχνική και καλεσθησία για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Πρωτοποριακό τμήμα χαράξεων με λέιζερ, ανάγλυφα και καλλιτεχνικές κατασκευές. Ποικιλία και οικονομία σε μία επιλογή. Μάρμαρα, γρανίτες, μνημεία Νίκος Διαμάντης. Λούρος Πρέβεζας. Τηλέφωνο 694 8040 664. Νίκος Διαμάντης. 50 χρόνια λειτουργίας, το όνομα στο μάρμαρο.
1: Στον αγροτικό, αγελαδοτροφικό, εγωπροβατοτροφικό συνεταιρισμό Δήμου Πρέβεζας με έδρα το Λούρο θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για την φροντίδα των ζώων σας.
2: Με κτηνιατρικά φάρμακα μικρών και παραγωγικών ζώων και δυνατότητα συνεργασίας με κτηνίατρο, διατηρούμε τα ζώα σας υγιή και ασφαλή.
1: Αγροτικός, αγελαδοτροφικός, εγωπροβατοτροφικό συνεταιρισμό Δήμου Πρέβεζας με έδρα το Λούρο.
2: Διατροφικά είδη, εφαρμογή εμβολιακών προγραμμάτων, δίχτυα και φιλμ χορτοδεσίας, απολυμαντικά. Δόση σπέρματος από γονικά ελεγμένων τάβρων.
1: Αγροτικός, αγελαδοτροφικός, εγωπροβατοτροφικός συνεταιρισμός Δήμου Πρέβεζας από το 2008.
2: Εθνική Οδός Ιωαννίνων Πρέβεζας 53, Λούρος.
1: Τηλέφωνο 26 820 32 492.
3: Σούπερ στην ποικιλία, σούπερ στις προσφορές, σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
4: Yes!
5: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
6: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
5: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
6: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά, τρίχα και χνούδι.
6: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
7: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
6: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
7: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
6: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 2682 089 100.
8: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
9: Don't you understand? Wow! Καινούριο χαλί! Καινούριο σαλόνι!
10: Όχι! Καθαρό χαλί, πεντακάθαρο σαλόνι!
9: Μα πώς τα κατάφερες!
10: Απλά επέλεξα Άριστον.
11: Σύγχρονα τα φυτοκαθαριστήρια Άριστον. Η άριστη επιλογή για καθαρισμό χαλιών μοκετών.
9: Άριστον. Και για επιτόπου καθαρισμό σαλονιών και στρωμάτων. Άριστον. Ένα όνομα εγγύηση στον καθαρισμό χαλιών, μοκετών, στρωμάτων. Άριστον.
11: Τηλέφωνα 6977-2848-14, 26430-22987 και 26430-22401.

0: για να μαζευτεί η παρέα. Ημίωρο Εθνικής Αντιστάσεως 11, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682 401 412. 7 το πρωί με 12 το βράδυ καθημερινά. Delivery μέσω eFood και Wolt.
1: Κατερίνα μου, τι άλλαξες στο σπίτι και ομόρφινε έτσι το χρώμα στους τοίχους? Τα έπιπλα.
2: Όχι, Μαρία μου, άλλαξα τα κουφώματα αλουμινίου. Αυτά είναι που κάνουν τη διαφορά. Και στο χώρο και στην τσέπη.
1: Δηλαδή?
2: Δηλαδή, και ανανεώνεις την όψη του χώρου και εξοικονομείς έως και 40% αφού δεν έχεις απώλειες στη θέρμανση. Και αν μπεις και στο καινούριο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων, κερδίζεις μέχρι 70% επιδότηση.
1: Αλήθεια? Και πώς γίνεται αυτό?
2: Θα σου πει ο Σαριανίδης.
0: Αλουμινοκατασκευές Σαριανίδης. Ο σύμμαχός σας στο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων για επιδότηση έως και 70%.
2: Πλησίων γηπέδου στον Αρχάγγελο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 2682 052 177
0: και κινητό 693 81 80 829.
2: Αλουμινοκατασκευές Σαριανίδης.
0: Εγγυημένα η πιο συμφέρουσα επιλογή.
3: Κέντρο Λογοθεραπείας και Ψυχοκινητικής Εξέλιξης Εργολόγιο.
4: Δημιουργήσαμε ένα πλήρως εξοπλισμένο και ειδικά διαμορφωμένο χώρο με απεριόριστη φροντίδα για το παιδί και τον έφηβο με μαθησιακές δυσκολίες, δυσκολίες λόγου και επικοινωνίας, ελλείψεις κινητικών δεξιοτήτων, διάσπαση προσοχής, υπερκινητικότητα και ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες.
3: Στο χώρο μας γίνεται ολοκληρωμένη αξιολόγηση με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία από εξειδικευμένους επαγγελματίες. Αθηνά Τεστ, WISC, WIPSI, ABC Movement και Ακενμπαχ. Ενώ υπάρχει ειδική συνεργασία με ψυχολόγο που βρίσκεται στο χώρο μας. Η πολυετής εμπειρία μας υπόσχεται αποτελέσματα.
4: Εργολόγιο για πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, αποκατάσταση. Διεύθυνση Κομμένου 50 Άρτα. Τηλέφωνα 26810 71 733 και 77 142.
3: Δείτε όλες τις παροχές μας στην ηλεκτρονική μας σελίδα. Εργολόγιο.gr. Εργολόγιο. Ένας χώρος για όλους για να ξεδιπλώσουν την ξεχωριστή τους προσωπικότητα.
5: Για να έχεις καλή διάθεση, κάποιος πρέπει να σου τη φτιάξει. Και εμείς το κάνουμε. Ράδιο Αλφα 98,1. Η δική σου παρέα.
6: Αλφα 981.

0: Radio Alpha Preveza. Το καλύτερο μουσικό ραδιόφωνο της πόλης στους 98,1.
1: Έλα φοφό, κατάξε μου! Έμαθα το μυστικό της τούλας του Ζυγούδη. Θυμάσαι που είχε κάνει εκείνο το μοσχαράκι το κοκκινιστό πέρσι την πρωτοχρονιά και τη ζητούσαμε τη συνταγή και μας έλεγε ότι την είχε δώσει ένα σεφ από τη Γαλλία. Ψέμα ήτανε. Ναι, καλά άκουσες. Απλώς είχε βάλει σάλτσα από τις γεύσεις αρετή. Ναι, ναι, 6 ποικιλίες έχει. Κλασική, με πιπεριά φλωρίνης, με βασιλικό, με σκόρδο, μπάρμπεκιου και σάλτσα ντομάτας για πίτσα. Κατάλαβες φοφόκα, που νόμιζε ότι δεν θα το ανακαλύπταμε.
2: Παραδοσιακό.

0: Γεύσεις αρετή.gr.
1: Γεύσεις αρετή. Η μεγάλη ανακάλυψη.
2: Τώρα η κλειδοτεχνική Πρεβέζης στην Πιζανίου 64 έναντι παλαιού κτέλ σας ενημερώνει για κάτι που σας ενδιαφέρει όλους. Μόνο στην κλειδοτεχνική Πρέβεζας κατασκευάζουμε όλα τα κλειδιά immobilizer αυτοκινήτου για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Επισκευάζουμε τα φθαρμένα κλειδιά immobilizer και αλλάζουμε τα ελαττωματικά κουμπιά. Κατασκευάζουμε χαμένα κλειδιά αυτοκινήτων. Αλλάζουμε τα σπασμένα και φθαρμένα κελίθη των κλειδιών για όλες τις μάρκες. Μόνο σε εμάς τα βρείτε. Κλειδιά αυτοκινήτων immobilizer για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Κλειδοτεχνική Πρέβεζας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2682061 και 6985-6666-66. Επαναλαμβάνουμε τα τηλέφωνα 2682-061.000 και 6985-6666-66.
0: Παραδοσιακές σάλτσες, γεύσεις αρετή. Απόλαυση χωρίς συντηρητικά για έξτρα νοστιμιά σε όλα σας τα γεύματα. Βρείτε τες σε όλα τα σούπερ μάρκετ και στο γεύσεις αρετή.gr.
1: Γεύσεις αρετή. Μεγάλη ανακάλυψη!
3: Θέλεις ένα χώρο που να λέει πολλά, χωρίς να χρειάζεται να πεις λέξη?
4: Τότε δεν έχεις παρά να επισκεφθείς το κατάστημα Mara's Living Home.
3: Από το σαλόνι και την κρεβατοκάμαρα μέχρι τον κήπο και τη βεράντα.
4: Έπιπλα και διακόσμηση που θα απογειώσουν το στυλ του προσωπικού καθώς και του επαγγελματικού σου χώρου.
3: Με επιλογές από κορυφαία ονόματα της αγοράς.
4: Κατσαφάδος Sofa Solution.
3: Comfy.
4: Κάρε.
3: Μεταξάκης.
4: Arte Sili Peitsidis.
3: Lineart.
4: Μορφέας.
3: Como Care.
4: Libertà.
3: Έπιπλα με ποιότητα και design. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς για το σπίτι και κάθε επαγγελματικό χώρο.
4: Γιατί ένας όμορφος χώρος είναι καλός. Όμως, ένας σωστά εξοπλισμένος χώρος κάνει τη διαφορά.
3: Mara's Living Home. Έπιπλα εσωτερικού, εξωτερικού χώρου και επαγγελματικός εξοπλισμός.
4: Θα μας βρείτε Λεωφόρος Ιωαννίνων 353 στην Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 26820-22227.
4: Και κινητό 6955-284-361.
3: Mara's Living Home. Ο χώρος σου αποκτά χαρακτήρα και μορφή.
5: Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, ετοιμοπαράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς?
6: Θέλεις Μολοσό.
5: Μολοσός. Βρες τώρα σούπερ προσφορές σε επώνυμα κλιματιστικά και είδη σπιτιού.
6: Μόρις,
5: Inventor,
6: Beko,
5: F&U
6: και πολλά ακόμα.
5: Επώνυμες τηλεοράσεις,
6: κλιματιστικά
5: και ποιοτικές λευκές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: Μολοσός. Στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας.
5: Τηλέφωνα 26820-42095
6: και 694-080-6724.
5: Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, έτοιμο παράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς?
6: Θέλεις Μολοσό.
7: Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της παράδοσης χτυπά στην Πρέβεζα. Ετοιμαστείτε για το μεγαλύτερο δημοτικό γλέντι του φθινοπόρου. Στο άτριο Πρέβεζας έρχονται να μας ξεσηκώσουν τα μεγαλύτερα ονόματα του δημοτικού τραγουδιού. Γιάννης Καψάλης,

0: και στις χρυσές παινιές του Κλαρίνου, οι δεξιοτέχνες Μάκης Σίκος και Δημήτρης Μουκάνος. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Άτριο Πρέβεζας. Έναρξη 10 το βράδυ. Προλάβετε τραπέζι. Τηλέφωνο κρατήσεων 6949-826-444.
1: Μη χάσει σούπερ προσφορές στα Αλφαβήτα. Μέχρι την Τετάρτη, με αγορές 5 ευρώ σε όλα τα λαντικά και κατεψυγμένα κρεατοσκευάσματα Ιφαντής, κερδίζεις 2 ευρώ για επόμενη αγορά. Ακόμα Γκούντα Ολλανδίας ή Γερμανίας, μόνο 4,99 το κιλό. Όλοι οι τόνοι και οι τονοσαλάτες Ρίο Μάρε σε σούπερ τιμές. Και τοματοειδή και σάλτσες Κύκνος 35% φθηνότερα ή 2 συσκευασίες. Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω.
2: Όταν επιλέγεις πλακάκια και είδη υγιεινής, δεν διαλέγεις απλώς ένα χρώμα ή μια διάσταση.
3: Επιλέγεις άνεση, αισθητική, λειτουργικότητα και πάνω απ' όλα αξιοπιστία.
2: Στο Συνεταιρισμό Υδραυλικών Άρτας, 42 χρόνια εμπειρίας, συναντούν τη σύγχρονη αισθητική της Πορσελάνα στη νέα, ανακαινισμένη μας έκθεση.
3: Αλλά η γκάμα μας δεν σταματά εκεί. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, αντλίες θερμότητας και όλα τα υδραυλικά είδη σε τεράστια ποικιλία και τιμές που ξεχωρίζουν.
2: Πάνω από 10.000 κωδικοί προϊόντων άμεσα διαθέσιμοι και μοναδικές online προσφορές στο υδροάρτας.gr.
3: Υδροάρτας.
2: 42 χρόνια δίπλα σας.

0: Άλλαξε δουλειά.
1: Άλλαξε μαλλιά.
0: Άλλαξε μυαλά.
2: Άλλαξε γυναίκα. Πήρε την αλέκα. Άλλαξε ρούχα. Τόρισε τη λούπα. Άλλαξε τρόπου. Άλλαξε τόπου.
0: Άλλαξε ζωή. Τη συχνότητα του ραδιοφώνου σου όμω δεν την αλλάζει ποτέ.
3: Ράδιο Α 98,1. Δεν το αλλάζει με κανένα.

0: έσκασε το λάστιχο στη μέση του πουθενά. Μη σκάς. Θα έρθουμε αμέσως. Για να σε σώσουμε.
1: Μπαλακέρα Tires. Τώρα με 24ωρο κινητό σέρβις.
2: Μπαλακέρα Tires. Επώνυμα ελαστικά για όλα τα οχήματα, φορτηγά και γεωργικά μηχανήματα.
1: Καινούργιες ζάντες ή και επισκευή των παλιών, ευθυγραμμίσεις, ακόμα και σε φορτηγά και λεωφορεία. Με σύγχρονα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μπαλακέρα Tires.
2: Λεωφόρος Ιωαννίνων 412, Πρέβεζα.
1: 2682-30-6702 και 6945-855647.
2: Δίπλα σας κάθε στιγμή.
3: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
4: Δεν είναι λογικό να ενεργείτε σύμφωνα με το συμφέρον σας. Είναι οικολογικό και τώρα πια οικονομικό. Τέντες και πέργολες Σιαπλαούρας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με συνέπεια και επαγγελματισμό. Επικοινωνήστε μαζί μας και ελάτε να αναβαθμίσουμε το σπίτι σας ενεργειακά με τέντες κορυφαίας ποιότητας. Τέντες Σιαπλαούρας. Συστήματα σκίασης, ταπετσαρίες, μουσαμάδες, ζελατίνες, στόρια, περσίδες, ρολοκουρτίνες. Με κινητό συνεργείο σε Ιωάννινα, Πάργα, Σίβωτα, Πρέβεζα, Λευκάδα, Αμφιλοχία. Τέντες και πέργολες Σιαπλαούρας. Θα γίνουν η σκιά σας. Τηλέφωνα 26810-23659 και 6945-7599-15.
5: Γεια σας, γεια σας, τι μου κάνετε, καλώς ήλθατε, περάστε, ελάτε. Ευχαριστώ για τις ευχές, περάστε από εδώ, από εδώ. Πεθερούλα, κι εσύ εδώ. Τώρα έδεσε το γλυκό. Ναι, ναι, βέβαια, σπιτικό είναι το τσιρέκι και το γαλακτοπούρικο, ναι. Η τούρτα, και αυτή φυσικά. Και είναι η συνταγή, η συνταγή, να το πω, ας το πω. Βγαίνεις από το σπίτι, πηγαίνεις στο ζαχαροπλαστείο το σπιτικό και λες: θέλω κέικ, τσουρέκι, special γαλακτομπούρεκο, παγωτό παραγωγής σας και μια υπέροχη τούρτα γενεθλίων. Τη συνέχεια την ξέρετε. Ζαχαροπλαστείο το σπιτικό. Για στιγμές απόλυτης επιτυχίας και τούρτες γάμων και βαπτίσεων σε φανταστικά σχέδια κατόπιν παραγγελίας.
6: Ζαχαροπλαστείο το σπιτικό. Παναγίτσα Αλδάρη 66 Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-161.
7: Πείτε χωρίς σπιτικό φύλλο, δεν γίνεται. Γι' αυτό τώρα στο σπιτικό βρείτε και χωριάτικο χειροποίητο φύλλο για να τυλίξετε κάθε απόλαυση.
5: Ζαχαροπλαστείο το σπιτικό. Γλυκά από σπίτι.
8: Πάλι σακούλες κρατάς. Δεν είπαμε οικονομία.
9: Μα αγάπη μου, είναι από το σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης. Γιατί είναι το μόνο που σε κερδίζει, γιατί δεν σου κοστίζει.
8: Οικονόμα μου εσύ. Πότε θα ξαναπάμε, είπαμε.
9: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
8: Γιατί εδώ θα βρείτε τα πάντα για τα καθημερινά σας ψώνια σε ασυναγώνιστες τιμές, μόνιμα χαμηλές.
9: Γιατί εδώ θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά και καθημερινά τις καλύτερες προσφορές.
8: Γιατί εδώ η μέρα ξεκινά με χαμόγελο και ολόφρεσκο ψωμί. Γιατί όσο ψωνίζετε, τόσο κερδίζετε.
9: Μανοπούλου 2, δίπλα στο 6ο Δημοτικό.
8: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
9: Η ποιότητα κορυφαία. Οι τιμές χαμηλές.
8: Τσουμάνι, μπορείς να μου πεις ποιο είναι το καλύτερο μοντέλο της αγοράς αυτή τη στιγμή?
10: Σε ποια κατηγορία, κύριε καθηγητά?
8: Εσύ τι πετάγεσαι. Τσουμάνι σε λένε?
10: Όχι, Συναπίδη.
6: Τσουμάνι Συναπίδης Cars. Πωλήσεις και ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Άμεσα, εγγυημένα, αξιόπιστα. Κορυφαία εξυπηρέτηση. Στο 20ο χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιωαννίνων, εντός πρατηρίου ΕΚΟ, πλησίον Τζάμπο. Τσουμάνις
10: Συναπίδης Cars.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 31 92 73.
11: Μα πώς γίνεται να θέλει κάτι διαφορετικό κάθε μέρα? Χτες κόκκινο, σήμερα μπλε, αύριο ποιος ξέρει. Εγώ απλά θέλω να φορέσει κάτι όμορφο και άνετο, χωρίς να φωνάζω. Και τότε θυμάμαι το El Carousel. Εκεί βρίσκω όλα όσα χρειάζομαι. Όλα μαγικά για παιδιά. Neck, Nath, Tuk Tuk, Elepi, Prompt. Σαν να έφτιαξαν έναν κόσμο που η μαμά χαίρεται και το παιδί παίζει.
12: El Carousel, Παναγίτσα Αλδάρη 30 ή online στο elcarousel.gr. Τηλέφωνο 2682 30 39 68. El Carousel, παιδικά ρούχα που λατρεύουν τα παιδιά.
13: Α, 981. 981.

0: ασταμάτητη μουσική.
1: Λίγα λόγια.
0: Φανατικοί ακροατές.
1: Αξέχαστες στιγμές.
0: Με μία λέξη.
1: Αλφα.
0: Ράδιο Αλφα Πρέβεζας στους 98,1. 98,1.
1: Νιώσε τον παλμό του.
0: Χόρεψε στο ρυθμό του.
1: Right. Συντονίσου στο ραδιόφωνο του.
0: Ράδιο Αλφα Πρέβεζας στους 98,1.
1: Σαν αυτό.
0: Αλφα 981.

0: Τώρα η κλειδοτεχνική Πρεβέζης στην Πιζανίου 64 έναντι παλαιού κτέλ σας ενημερώνει για κάτι που σας ενδιαφέρει όλους. Μόνο στην κλειδοτεχνική Πρέβεζας κατασκευάζουμε όλα τα κλειδιά immobilizer αυτοκινήτου για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Επισκευάζουμε τα φθαρμένα κλειδιά immobilizer και αλλάζουμε τα ελαττωματικά κουμπιά. Κατασκευάζουμε χαμένα κλειδιά αυτοκινήτων. Αλλάζουμε τα σπασμένα και φθαρμένα κελίθη των κλειδιών για όλες τις μάρκες. Μόνο σε εμάς τα βρείτε. Κλειδιά αυτοκινήτων immobilizer για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Κλειδοτεχνική Πρέβεζας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26820 61.000 και 6985-666666. Επαναλαμβάνουμε τα τηλέφωνα 26820 61.000 και 6985-666666.
1: Χρειάζεσαι αυτοκίνητο κατάλληλο για κάθε σου εξόρμηση? Cars to Join. Βρες το όχημα που σου κάνει μέσα από μια μεγάλη γκάμα ελεγμένων αυτοκινήτων.
2: Ενοικίαση αυτοκινήτων και σύγχρονο συνεργείο Cars to Join, Θέμος Ευάγγελος, στη Βιπέ Πρέβεζας.
1: Cars to Join.
2: Κάλεσε μας το 693-6681-700 και φύγε χωρίς άγχος. Και για το σέρβις του αυτοκινήτου σου, Θέμος Ευάγγελος. Τηλέφωνα 26820 41 693 και 6936-917-284.
1: Η λύση σε κάθε σου διαδρομή, με άνεση και ασφάλεια.
3: Έλα, Φοφό, κατάξε μου! Έμαθα το μυστικό της τούλας του Ζυγούδη! Θυμάσαι που είχε κάνει εκείνο το μοσχαράκι το κοκκινιστό πέρσι την πρωτοχρονιά και τη ζητούσαμε τη συνταγή και μας έλεγε ότι την είχε δώσει ένα σεφ από τη Γαλλία? Ψέμα ήτανε. Ναι, καλά άκουσες! Απλώς είχε βάλει σάλτσα από τις γεύσεις αρετή. Ναι, ναι! 6 ποικιλίες έχει. Κλασική, με πιπεριά φλωρίνης, με βασιλικό, με σκόρδο, μπαρμπεκιού και σάλτσα ντομάτας για πίτσα. Κατάλαβες, Φοφόκα, που νόμιζε ότι δεν θα το ανακαλύψει?

0: στο γεύσισαρετή.gr.
1: Γεύσεις αρετή. Η μεγάλη ανακάλυψη.
2: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
3: Άραξον.
2: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
3: Άραξον λέμε.
2: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
3: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
0: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου. Άξον.
4: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
0: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
4: Κλήρωσε εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
0: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
4: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
0: Στον Λούρο Πρέβεζας.
4: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
0: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
4: Άρα, Άξον.

0: Μαζευτεί η παρέα. Ημίωρο. Εθνικής Αντιστάσεως 11. Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682 401 412. 7 το πρωί με 12 το βράδυ καθημερινά. Delivery μέσω e-food και wall.
1: Μην χάσεις σούπερ προσφορές στα αλφαβητά. Μέχρι την Τετάρτη, φέτα pop καλάβρητα χελμός μόνο 9,95 το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό μόνο 2,39 το κιλό. Και φρέσκος χοιρινός λαιμός ή μπριζόλα Ολλανδίας μόνο 3,99 το κιλό. ΑΒ Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω.
2: Κατερίνα μου, τι άλλαξες στο σπίτι και ομόρφινε έτσι το χρώμα στους τοίχους? Τα έπιπλα.
3: Όχι Μαρία μου, άλλαξα τα κουφώματα αλουμινίου. Αυτά είναι που κάνουν τη διαφορά. Και στο χώρο και στην τσέπη.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή και ανανεώνεις την όψη του χώρου και εξοικονομείς έως και 40% αφού δεν έχεις απώλειες στη θέρμανση. Και αν μπεις και στο καινούριο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων, κερδίζεις μέχρι 70% επιδότηση.
2: Αλήθεια? Και πώς γίνεται αυτό?
3: Θα σου πει ο Σαριανίδης.
4: Αλουμινοκατασκευές Σαριανίδης. Ο σύμμαχός σας στο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων για επιδότηση έως και 70%.
3: Πλησίων γηπέδου στον Αρχάγγελο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 2682 052 177
4: και κινητό 693 81 80 829.
3: Αλουμινοκατασκευές Σαριανίδης.
4: Εγγυημένα η πιο συμφέρουσα επιλογή.
5: Κέντρο Λογοθεραπείας και Ψυχοκινητικής Εξέλιξης Εργολόγιο.
6: Δημιουργήσαμε ένα πλήρως εξοπλισμένο και ειδικά διαμορφωμένο χώρο με απεριόριστη φροντίδα για το παιδί και τον έφηβο με μαθησιακές δυσκολίες, δυσκολίες λόγου και επικοινωνίας, ελλείψεις κινητικών δεξιοτήτων, διάσπαση προσοχής, υπερκινητικότητα και ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες.
5: Στο χώρο μας γίνεται ολοκληρωμένη αξιολόγηση με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία από εξειδικευμένους επαγγελματίες. Αθηνά Τεστ, WISC, WIPSI, ABC Movement και Ακενμπαχ. Ενώ υπάρχει ειδική συνεργασία με ψυχολόγο που βρίσκεται στο χώρο μας. Η πολυετής εμπειρία μας υπόσχεται αποτελέσματα.
6: Εργολόγιο για πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, αποκατάσταση. Διεύθυνση Κομμένου 50 Άρτα. Τηλέφωνα 26 810 71 733 και 77 142.
5: Δείτε όλες τις παροχές μας στην ηλεκτρονική μας σελίδα εργολόγιο.gr. Εργολόγιο. Ένας χώρος για όλους για να ξεδιπλώσουν την ξεχωριστή τους προσωπικότητα.
7: Α. Μόνο επιτυχίες.

0: Για να έχεις καλή διάθεση, κάποιος πρέπει να σου τη φτιάξει. Και εμείς το κάνουμε. Ράδιο Αλφα 98,1. Η δική σου παρέα.
1: Αλφα 981.

0: Ράδιο Αλφα Πρέβεζα. Το καλύτερο μουσικό ραδιόφωνο της πόλης στους 98,1.
1: Όταν επιλέγεις πλακάκια και είδη υγιεινής, δεν διαλέγεις απλώς ένα χρώμα ή μια διάσταση.
2: Επιλέγεις άνεση, αισθητική, λειτουργικότητα και πάνω απ' όλα αξιοπιστία.
1: Στο Συνεταιρισμό Υδραυλικών Άρτας, 42 χρόνια εμπειρίας, συναντούν τη σύγχρονη αισθητική της Πορσελάνα στη νέα, ανακαινισμένη μας έκθεση.
2: Αλλά η γκάμα μας δεν σταματά εκεί. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, αντλίες θερμότητας και όλα τα υδραυλικά είδη σε τεράστια ποικιλία και τιμές που ξεχωρίζουν.
1: Πάνω από 10.000 κωδικοί προϊόντων άμεσα διαθέσιμοι και μοναδικές online προσφορές στο υδροάρτας.gr.
2: Υδροάρτας.
1: 42 χρόνια δίπλα σας.
3: Κομμωτήριο Ανδρικό Παιδικό Βαγγέλης. Εκεί που το κλασικό συναντά το μοντέρνο. Τηλέφωνο 26430 22566, Βόνιτσα. Κομμωτήριο Ανδρικό Παιδικό Βαγγέλης. Φεύγεις στην Τρίχα.
4: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας δείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπόρ.
5: Το νέο DM ήρθε για να καταπλήξει. Ανακαινισμένος χώρος, νέα διάθεση και ακόμα πιο πλούσια γκάμα γεύσεων, αλμυρών και γλυκών που θα ικανοποιήσουν κάθε γευστική απέτηση. DM Espresso Bar και...

0: Και τώρα κάτι που ενδιαφέρει τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Κατασκευάζουμε κλειδαριές master όλων των τύπων και αναλαμβάνουμε και την τοποθέτηση. Διαθέτουμε όλων των τύπων χρηματοκιβώτια για τα δωμάτια. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή διάφορων δρελόκ με το όνομα του ξενοδοχείου και το νούμερο δωματίου και κάρτες για τους διακόπτες ρεύματος. Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 26 820 61.000. Σούπερ στην ποικιλία, σούπερ στις προσφορές, σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης, η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης, Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes! Μετά από μια δύσκολη μέρα, δεν αντέχω να μαγειρέψω.
1: Σήμερα θα σου κάνω εγώ το τραπέζι στην ταβέρνα το Ποντιακό.
0: Αφού ξέρεις ότι δεν τρώω κρέας.
1: Θα αρχίσουμε με νόστιμους μεζέδες, θα δοκιμάσουμε ποντιακό τυρί στα κάρβουνα και μετά ποικιλία από όλα τα ψητά σούβλας.
0: Ελπίζω το κρέας να είναι καλό.
1: Δεν έχεις δοκιμάσει καλύτερο, γιατί είναι ντόπιας παραγωγής.
0: Τότε να δοκιμάσω.
1: Και αν σου αρέσει, προμηθευόμαστε και το κρέας για το σπίτι.
0: Ταβέρνα το Ποντιακό.
1: Εκλεκτό φαγητό στο πιο ιδανικό και όμορφο περιβάλλον.
0: Ψητά σούβλα για τους μερακλείδες του καλού φαγητού.
1: Σε πολύ φιλικές τιμές και με γρήγορη εξυπηρέτηση.
0: Κρέατα ντόπιας παραγωγής που το προμηθεύεστε και στο σπίτι.
1: Ταβέρνα και κρεοπωλείο το Ποντιακό.
0: Στον Άγιο Νικόλαο Βονίτσης.
1: Η πιο γευστική σας επιλογή.
2: Στο Ποντιακό, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ανοίγουμε από το πρωί και σας περιμένουμε με πεντανόστιμο πατσά και βραστό. Ενώ Σάββατο και Κυριακή με πολλούς μεζέδες από το πρωί.
3: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
4: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
3: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
4: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό, χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
4: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
5: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
4: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
5: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
4: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 2682 089 100.
6: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
7: Α 9

0: Θέλεις πιο πολλές επιτυχίες. Πιο πολλές επιτυχίες. Ακού πιο πολύ Ράδιο Αλφα. 981.
1: Αλφα 981.

0: Μα πώς γίνεται να θέλει κάτι διαφορετικό κάθε μέρα? Χτες κόκκινο, σήμερα μπλε, αύριο ποιος ξέρει. Εγώ απλά θέλω να φορέσει κάτι όμορφο και άνετο, χωρίς να φωνάζω. Και τότε θυμάμαι το El Carousel. Εκεί βρίσκω όλα όσα χρειάζομαι. Όλα μαγικά για παιδιά. Neck, Nath, Tuk Tuk, LP, Pront. Σαν να έφτιαξαν ένα κόσμο που η μαμά χαίρεται και το παιδί παίζει. El Carousel, Παναγίτσα Τσαλδάρη 30 ή online στο elcarousel.gr. Τηλέφωνο 2682 30 39 68. El Carousel, παιδικά ρούχα που λατρεύουν τα παιδιά.
1: Α981.

0: Μάνη, μπορείς να μου πεις ποιο είναι το καλύτερο μοντέλο της αγοράς αυτή τη στιγμή?
1: Σε ποια κατηγορία, κύριε καθηγητά?
0: Εσύ τι πετάγεσαι? Τσουμάνι σε λένε?
1: Όχι, Συναπίδη.
2: Τσουμάνι Συναπίδης Cars. Πωλήσεις και ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Άμεσα, εγγυημένα, αξιόπιστα. Κορυφαία εξυπηρέτηση. Στο 20 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιωαννίνων, εντός πρατηρίου ΕΚΟ, πλησίον Τζάμπο. Τσουμάνις
3: Συναπίδης Cars.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-319273.
4: Μη χάσεις σούπερ προσφορές στα Αλφαβητά. Μέχρι την Τετάρτη, όλα τα ζυμαρικά μέλισσα σε σούπερ τιμές. Ακόμα, βρες σε σούπερ τιμές όλα τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα ή Αλφαβήτα κοντά στην ελληνική γη και τις μπύρες Άμστελ, Χάινικεν και Μάμος Τετράδες. Επιπλέον, κρασιά Νίκολα Ζαρίδη σε σούπερ τιμές. Και με την αγορά δύο οποιονδήποτε φιαλών, κερδίζεις 6 ευρώ για επόμενη αγορά. Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω.
5: Η δική σας εξυπηρέτηση είναι η δική μας ευθύνη. Γι' αυτό διαλέγετε το δικό μας κρέας.
6: Demeteron. 40 χρόνια μας επιλέγετε για την νοστιμιά και την ποιότητά μας. Επεξεργαζόμαστε και παράγουμε κρέατα όλων των ειδών.
5: Διαθέτουμε ιδιόκτητες κτηνοτροφικές μονάδες όπου τα ζώα τρέφονται με ζωοτροφές δικής μας παραγωγής.
6: Demeteron. Πρώτο κεντρικό κατάστημα στο 13ο χιλιόμετρο Λούρου Καναλίου στη Νέα Σαμψούντα Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26820 52 110 και 52 111.
5: Δεύτερο υποκατάστημα στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 27. Τηλέφωνο 26820 21 025.
6: Και τώρα κοντά σας με τρίτο υποκατάστημα στην Άρτα, Γαρουφαλιά 10 και Αρισταγόρα. Τηλέφωνο 26810 77 888.
5: Demeteron, το δικό μας κρέας.
7: Η ποιότητα έχει το δικό της όνομα. Demeteron. Το κεντρικό μας κατάστημα στη Νέα Σαμψούντα λειτουργεί καθημερινά 9 το πρωί με 5 το απόγευμα. Η ομάδα μας μεγαλώνει. Ζητείτε προσωπικό. Πολιτής, πολίτρια, κόφτης κρέατων. Έλα στην ομάδα που ξεχωρίζει και γίνε μέλος της οικογένειας Demeteron. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26820 52 110. Demeteron. Γιατί εδώ η δουλειά είναι μεράκι.
8: Θέλεις ένα χώρο που να λέει πολλά, χωρίς να χρειάζεται να πεις λέξη?
9: Τότε δεν έχεις παρά να επισκεφθείς το κατάστημα Mara's Living Home.
8: Από το σαλόνι και την κρεβατοκάμαρα μέχρι τον κήπο και τη βεράντα.
9: Έπιπλα και διακόσμηση που θα απογειώσουν το στυλ του προσωπικού καθώς και του επαγγελματικού σου χώρου.
8: Με επιλογές από κορυφαία ονόματα της αγοράς.
9: Κατσαφάδος Sofa Solution.
8: Comfy.
9: Kare.
8: Μεταξάκης.
9: Artesili Peitsidis.
8: Lineart.
9: Morpheas.
8: Como Care.
9: Libertà.
8: Έπιπλα με ποιότητα και design. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς για το σπίτι και κάθε επαγγελματικό χώρο.
9: Γιατί ένας όμορφος χώρος είναι καλός. Όμως, ένας σωστά εξοπλισμένος χώρος κάνει τη διαφορά.
8: Mara's Living Home. Έπιπλα εσωτερικού, εξωτερικού χώρου και επαγγελματικός εξοπλισμός.
9: Θα μας βρείτε Λεωφόρος Ιωαννίνων 353 στην Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνο 26820 22227.
9: Και κινητό 6955 284 361.
8: Mara's Living Home. Ο χώρος σου αποκτά χαρακτήρα και μορφή.
10: Καλή Λεν, τι επιγυρεύσουμε ρε πάλι σήμερα? Μας έσπασες τμή. Δεν είμαι γονίτσα. Το ψωμί τα ενικόλα είναι.
11: Αρτοποιεί ο Άγιος Νικόλαος και η γειτονιά μυρίζει παράδοση. Το πιο γευστικό ψωμί. Φρέσκο, χωρίς βελτιωτικά και με το παραδοσιακό χειροποίητο προζύμι. Δοκιμάστε το μοναδικό πινακωτό, ντάβα ολικής και ζαπάτα, όλα με προζύμι. Και φυσικά το ψωμί του Αϊνικόλα. Χειροποίητη κουρού, κριτσίνια καρότου, τσουρεκάκια και άλλα χειροποίητα βουτήματα και πτιφούρ. Παραδοσιακός φούρνος, ο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα στην εκκλησία.

0: Για του Αγίου Νικολάου, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-23930. Φούρνος, ο Άγιος Νικόλαος.
1: Ελένη, πάρε μαριτσιμένο το ψωμί, τα Νικόλα.
2: Κέντρο Λογοθεραπείας και Ψυχοκινητικής Εξέλιξης Εργολόγιο.
3: Δημιουργήσαμε ένα πλήρως εξοπλισμένο και ειδικά διαμορφωμένο χώρο με απεριόριστη φροντίδα για το παιδί και τον έφηβο με μαθησιακές δυσκολίες, δυσκολίες λόγου και επικοινωνίας, ελλείψεις κινητικών δεξιοτήτων, διάσπαση προσοχής, υπερκινητικότητα και ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες.
2: Στο χώρο μας γίνεται ολοκληρωμένη αξιολόγηση με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία από εξειδικευμένους επαγγελματίες. Αθηνά Τεστ, WISC, WIPSI, ABC Movement και Ακενμπαχ. Ενώ υπάρχει ειδική συνεργασία με ψυχολόγο που βρίσκεται στο χώρο μας. Η πολυετής εμπειρία μας υπόσχεται αποτελέσματα.
3: Εργολόγιο για πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, αποκατάσταση. Διεύθυνση Κομμένου 50 Άρτα. Τηλέφωνα 26 810 71 733 και 77 142.
2: Δείτε όλες τις παροχές μας στην ηλεκτρονική μας σελίδα. Εργολόγιο.gr. Εργολόγιο. Ένας χώρος για όλους για να ξεδιπλώσουν την ξεχωριστή τους προσωπικότητα.
4: Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, ετοιμοπαράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς?
5: Θέλεις Μολοσό.
4: Μολοσός. Βρες τώρα σούπερ προσφορές σε επώνυμα κλιματιστικά και είδη σπιτιού.
5: Μόρις,
4: Inventor,
5: Beko,
4: F&U
5: και πολλά ακόμα.
4: Επώνυμες τηλεοράσεις,
5: κλιματιστικά
4: και ποιοτικές λευκές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: Μολοσός. Στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας.
4: Τηλέφωνα 26 82 0 42 095
5: και 694 080 67 24.
4: Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, ετοιμοπαράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς?
5: Θέλεις Μολοσό.

0: Ράδιο Αλφα Πρέβεζα. Το καλύτερο μουσικό ραδιόφωνο της πόλης στους 98,1.
1: Όταν επιλέγεις πλακάκια και είδη υγιεινής, δεν διαλέγεις απλώς ένα χρώμα ή μια διάσταση.
2: Επιλέγεις άνεση, αισθητική, λειτουργικότητα και πάνω απ' όλα αξιοπιστία.
1: Στο Συνεταιρισμό Υδραυλικών Άρτας, 42 χρόνια εμπειρίας, συναντούν τη σύγχρονη αισθητική της Πορσελάνα στη νέα, ανακαινισμένη μας έκθεση.
2: Αλλά η γκάμα μας δεν σταματά εκεί. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, αντλίες θερμότητας και όλα τα υδραυλικά είδη σε τεράστια ποικιλία και τιμές που ξεχωρίζουν.
1: Πάνω από 10.000 κωδικοί προϊόντων άμεσα διαθέσιμοι και μοναδικές online προσφορές στο hydroartas.gr.
2: Υδροάρτας.
1: 42 χρόνια δίπλα σας.
3: Τι έγινε, αλλάξατε επιτέλους τις κουρτίνες?
4: Μόνο τις κουρτίνες. Πήγαμε στον Μπαγιόργα στη Φιλοθέη Άρτας και κάναμε ολόκληρη ανακαίνιση.
3: Σας τα έλεγα εγώ. Ο Μπαγιόργας τα έχει όλα.
4: Παιδί μου, ξεκινήσαμε για κουρτίνες και πήραμε και κουρτινόξυλα. Ξύλινα για το παιδικό, μεταλλικά για το σαλόνι και την κρεβατοκάμαρα. Και το καλό με τον Μπαγιόργα είναι ότι εσύ μόνο τα αγοράζεις. Το ράψιμο και η τοποθέτηση είναι δωρεάν.
3: Εγώ πήρα χαλιά και μοκέτες. Με τόσο φανταστικά σχέδια και χρώματα που έχει, δεν ήξερα τι να διαλέξω. Άλλαξα και την τεπετσαρία στο σαλόνι. Δρόμο τα παλιά. Πήρα επιπλόπανο για μας και τεχνόδερμα για την κόρη μου. Έγιναν σαν καινούρια.
5: Μόνο αυτά. Εμείς πήραμε και τα πετσαρίες τείχων για όλο το σπίτι και ξύλινα δάπεδα laminate για τα δωμάτια. Τώρα είμαστε κομπλέ. Α, πήρα και συστήματα σκίασης για το γραφείο.
4: Τα είδη μπεμπέ τα είδες.
3: Εσύ είδες τα σεντόνια, τα παπλώματα, τα ριχτάρια.
5: Εγώ κοίταγα τα πλαστικά δάπεδα και τον ξενοδοχειακό εξοπλισμό.
6: Αποθήκη Λευκών Ειδών. Μπαγιόργας. Ποιότητα και ποικιλία στις καλύτερες τιμές και με άνετο χώρο στάθμευσης. Αποθήκη Λευκών Ειδών. Μπαγιόργας. Θα μας βρείτε στη Φιλοθέη Άρτας. Ανοιχτά όλη μέρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Το Σάββατο μέχρι το μεσημέρι. Τηλέφωνα 268 10 51 325 και 694 45 63 724.
7: Σας προστατεύουμε. Σας προσέχουμε. Γινόμαστε η σκιά σας. Τέντες Σιαπλαούρας. Μεγάλη ποικιλία σε τέντες, αυτόματες και χειροκίνητες, μουσαμάδες και ταπετσαρίες. Αναλαμβάνουμε εγκατάσταση, επισκευή, ράψιμο, κλείσιμο και αλλαγή πανιών. Ποιοτικές και ανθεκτικές λύσεις για κάθε σας ανάγκη σε αξεπέραστο στυλ και ασύγκριτες τιμές. Με εξειδικευμένο κινητό συνεργείο σε Άρτα, Ιωάννινα, Σίβωτα, Πάργα, Πρέβεζα, Λευκάδα και Αμφιλοχία. Τέντες Σιαπλαούρας. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1 στην Άρτα απέναντι από το Τζολιά. Τηλέφωνα 26810 23 659 και 6945 75 9915. Τέντες Σιαπλαούρας. Θα γίνουμε η σκιά σας.
8: Στον αγροτικό, αγελαδοτροφικό, εγωπροβατοτροφικό συνεταιρισμό Δήμου Πρέβεζας με έδρα το Λούρο θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για την φροντίδα των ζώων σας.
9: Με κτηνιατρικά φάρμακα μικρών και παραγωγικών ζώων και δυνατότητα συνεργασίας με κτηνίατρο, διατηρούμε τα ζώα σας υγιή και ασφαλή.
8: Αγροτικός, αγελαδοτροφικός, εγωπροβατοτροφικό συνεταιρισμό Δήμου Πρέβεζας με έδρα το Λούρο.
9: Διατροφικά είδη, εφαρμογή εμβολιακών προγραμμάτων, δίχτυα και φιλμ χορτοδεσίας, απολυμαντικά. Δόση σπέρματος από γονικά ελεγμένων τάβρων.
8: Αγροτικός, αγελαδοτροφικός, εγωπροβατοτροφικός συνεταιρισμός Δήμου Πρέβεζας από το 2008.
9: Εθνική Οδός Ιωαννίνων Πρέβεζας 53, Λούρος.
8: Τηλέφωνο 26820-32492.
10: Don't you understand?
11: Wow! Καινούριο χαλί, καινούριο σαλόνι.
12: Όχι, καθαρό χαλί, πεντακάθαρο σαλόνι.
11: Μα πώς τα κατάφερες?
12: Απλά επέλεξα Άριστον.
13: Σύγχρονα ταπιτοκαθαριστήρια Άριστον. Η άριστη επιλογή για καθαρισμό χαλιών μοκετών.
11: Άριστον. Και για επιτόπου καθαρισμό σαλονιών και στρωμάτων. Άριστον. Ένα όνομα εγγύηση στον καθαρισμό χαλιών, μοκετών, στρωμάτων. Άριστον.
13: Τηλέφωνα 6977 2848 14 26430 22987 και 26430 22401.
14: Τώρα η κλειδοτεχνική Πρεβέζης στην Πιζανίου 64 έναντι παλαιού κτέλ σας ενημερώνει για κάτι που σας ενδιαφέρει όλους. Μόνο στην κλειδοτεχνική Πρέβεζας κατασκευάζουμε όλα τα κλειδιά immobilizer αυτοκινήτου για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Επισκευάζουμε τα φθαρμένα κλειδιά immobilizer και αλλάζουμε τα ελαττωματικά κουμπιά. Κατασκευάζουμε χαμένα κλειδιά αυτοκινήτων. Αλλάζουμε τα σπασμένα και φθαρμένα κελίθη των κλειδιών για όλες τις μάρκες. Μόνο σε εμάς τα βρείτε. Κλειδιά αυτοκινήτων immobilizer για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Κλειδοτεχνική Πρέβεζας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26820 61.000 και 6985-666666. Επαναλαμβάνουμε τα τηλέφωνα 26820 61.000 και 6985-666666. www.kleidiapavlakleidaras.gr.
15: Χρειάζεσαι αυτοκίνητο κατάλληλο για κάθε σου εξόρμηση? Cars to Join. Βρες το όχημα που σου κάνει μέσα από μια μεγάλη γκάμα ελεγμένων αυτοκινήτων.
16: Ενοικίαση αυτοκινήτων και σύγχρονο συνεργείο Cars to Join. Θέμος Ευάγγελος στη ΒΙΠΕ Πρέβεζας.
15: Cars to Join.
16: Κάλεσε μας το 693-6681-700 και φύγε χωρίς άγχος. Και για το σέρβις του αυτοκινήτου σου, Θέμος Ευάγγελος. Τηλέφωνα 26820 41 693 και 6936-917-284.
15: Η λύση σε κάθε σου διαδρομή με άνεση και ασφάλεια.
17: Α981.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αχανέ

0: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, όπου κι αν είσαι. Ακούς Αλφα. Ράδιο Αλφα. 98,1. Παντού μαζί.
1: Αλφα 981.

0: Γεύσεις αρετή.gr.
1: Γεύσεις αρετή. Η μεγάλη ανακάλυψη.
0: 50 χρόνια εμπειρίας, 50 χρόνια δημιουργίας, 50 χρόνια η αισθητική στο μάρμαρο είναι Νίκος Διαμάντης. Μάρμαρα, γρανίτες, μνημεία Νίκος Διαμάντης. Εξειδικευμένες δημιουργίες με τεχνική και καλεσθησία για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Πρωτοποριακό τμήμα χαράξεων με λέιζερ, ανάγλυφα και καλλιτεχνικές κατασκευές. Ποικιλία και οικονομία σε μία επιλογή. Μάρμαρα, γρανίτες, μνημεία Νίκος Διαμάντης. Λούρος Πρέβεζας. Τηλέφωνο 694 8040 664. Νίκος Διαμάντης. 50 χρόνια λειτουργίας, το όνομα στο μάρμαρο.
2: Μετά από μια δύσκολη μέρα, δεν αντέχω να μαγειρέψω.
3: Σήμερα θα σου κάνω εγώ το τραπέζι στην ταβέρνα το Ποντιακό.
2: Αφού ξέρεις ότι δεν τρώω κρέας.
3: Θα αρχίσουμε με νόστιμους μεζέδες, θα δοκιμάσουμε Ποντιακό τυρί στα κάρβουνα και μετά ποικιλία από όλα τα ψητά σούβλας.
2: Ελπίζω το κρέας να είναι καλό.
3: Δεν έχεις δοκιμάσει καλύτερο, γιατί είναι ντόπιας παραγωγής.
2: Τότε να δοκιμάσω.
3: Και αν σου αρέσει, προμηθευόμαστε και το κρέας για το σπίτι.
2: Ταβέρνα το Ποντιακό.
3: Εκλεκτό φαγητό στο πιο ιδανικό και όμορφο περιβάλλον.
2: Ψητά σούβλα για τους μερακλείδες του καλού φαγητού.
3: Σε πολύ φιλικές τιμές και με γρήγορη εξυπηρέτηση.
2: Κρέατα ντόπιας παραγωγής που το προμηθεύεστε και στο σπίτι.
3: Ταβέρνα και κρεοπωλείο το Ποντιακό.
2: Στον Άγιο Νικόλαο Βονίτσης.
3: Η πιο γευστική σας επιλογή.
4: Στο Ποντιακό, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, ανοίγουμε από το πρωί και σας περιμένουμε με πεντανόστιμο πατσά και βραστό. Ενώ Σάββατο και Κυριακή, με πολλούς μεζέδες από το πρωί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της παράδοσης χτυπά στην Πρέβεζα. Ετοιμαστείτε για το μεγαλύτερο δημοτικό γλέντι του φθινοπόρου. Στο άτριο Πρέβεζας έρχονται να μας ξεσηκώσουν τα μεγαλύτερα ονόματα του δημοτικού τραγουδιού. Γιάννης Καψάλης.

0: και στις χρυσές παινιές του Κλαρίνου, οι δεξιοτέχνες Μάκης Σίκος και Δημήτρης Μουκάνος. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Άτριο Πρέβεζας. Έναρξη 10 το βράδυ. Προλάβετε τραπέζι. Τηλέφωνο κρατήσεων 6949 826 444.
1: Μαρή πάλι σήμερα. Μα έσπασε τι. Δεν είμαι γονίτσα. Το ψωμί τα είναι κόλλα είναι.
2: Αρτοποιεί ο Άγιος Νικόλαος και η γειτονιά μυρίζει παράδοση. Το πιο γευστικό ψωμί, φρέσκο, χωρίς βελτιωτικά και με το παραδοσιακό χειροποίητο προζύμι. Δοκιμάστε το μοναδικό πινακωτό, ντάβα ολικής και σαπάτα, όλα με προζύμι. Και φυσικά το ψωμί του Αϊνικόλα. Χειροποίητη κουρού, κριτσίνια καρότου, τσουρεκάκια και άλλα χειροποίητα βουτήματα και πτιφούρ. Παραδοσιακός φούρνος, ο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-23930. Φούρνος, ο Άγιος Νικόλαος.
1: Ηλέν, πάρε μαρικημένο το ψωμί τα Νικόλα. Α, αυτό εκεί αμέσως το ταψί.

0: για να μαζευτεί η παρέα. Ημίωρο. Εθνικής Αντιστάσεως 11, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682 401 412. 7 το πρωί με 12 το βράδυ καθημερινά. Delivery μέσω eFood και Wolt.
1: Μα πώς γίνεται να θέλει κάτι διαφορετικό κάθε μέρα? Χτες κόκκινο, σήμερα μπλε, αύριο ποιος ξέρει. Εγώ απλά θέλω να φορέσει κάτι όμορφο και άνετο, χωρίς να φωνάζω. Και τότε θυμάμαι το El Carousel. Εκεί βρίσκω όλα όσα χρειάζομαι. Όλα μαγικά για παιδιά. Neck, Nath, Tuk Tuk, LP, Pront. Σαν να έφτιαξαν έναν κόσμο που η μαμά χαίρεται και το παιδί παίζει. El Carousel.

0: Τσαλδάρη 30 ή online στο elcaruzel.gr. Τηλέφωνο 26 82 30 39 68. El Caruzel. Παιδικά ρούχα που λατρεύουν τα παιδιά.
1: Μη χάσεις σούπερ προσφορές στα Αλφαβήτα. Μέχρι την Τετάρτη με αγορές 5 ευρώ σε όλα τα λαντικά και κατεψυγμένα κρεατοσκευάσματα Ιφαντής κερδίζεις 2 ευρώ για επόμενη αγορά. Ακόμα Γκούντα Ολλανδίας ή Γερμανίας μόνο 4,99 το κιλό. Όλοι οι τόνοι και οι τονοσαλάτες Ρίο Μάρε σε σούπερ τιμές. Και το ματοειδή και σάλτσες Κύκνος 35% φθηνότερα οι δύο συσκευασίες. Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω.
2: Σου έσκασε το λάστιχο στη μέση του πουθενά. Μη σκάς. Θα έρθουμε αμέσως για να σε σώσουμε.
3: Μπαλακέρα Tires. Τώρα με 24ωρο κινητό σέρβις.
4: Μπαλακέρα Tires. Επώνυμα ελαστικά για όλα τα οχήματα, φορτηγά και γεωργικά μηχανήματα.
3: Καινούργιες ζάντες ή και επισκευή των παλιών, ευθυγραμμίσεις, ακόμα και σε φορτηγά και λεωφορεία. Με σύγχρονα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μπαλακέρα Tires.
4: Λεωφόρος Ιωαννίνων 412, Πρέβεζα.
3: 26 82 30 67 02 και 69 45 85 56 47.
4: Δίπλα σας κάθε στιγμή.

0: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
1: Σούπερ στην ποικιλία, σούπερ στις προσφορές, σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Ασταμάτητη μουσική.
2: Λίγα λόγια.
1: Φανατικοί ακροατές.
2: Αξέχαστες στιγμές.
1: Με μία λέξη.
2: Αλφα.
1: Ράδιο Αλφα Πρέβεζας στους 98,1. 98,1.
2: Νιώσε τον παλμό του.
1: Χόρεψε στο ρυθμό του.
2: Right. Συντονίσου στο ραδιόφωνο του.
1: Ράδιο Αλφα Πρέβεζας στους 98,1.
2: Σαν αυτό. Αλφα 981.

0: Ράδιο Αλφα Πρέβεζα. Το καλύτερο μουσικό ραδιόφωνο της πόλης στους 98,1.
1: Κομμωτήριο Ανδρικό Παιδικό Βαγγέλης. Εκεί που το κλασικό συναντά το μοντέρνο. Τηλέφωνο 2643-0-22566 Βόνιτσα. Κομμωτήριο Ανδρικό Παιδικό Βαγγέλης. Φεύγεις στην τρίχα.
2: Όταν επιλέγεις πλακάκια και είδη υγιεινής, δεν διαλέγεις απλώς ένα χρώμα ή μια διάσταση.
3: Επιλέγεις άνεση, αισθητική, λειτουργικότητα και πάνω απ' όλα αξιοπιστία.
2: Στο Συνεταιρισμό Υδραυλικών Άρτας, 42 χρόνια εμπειρίας, συναντούν τη σύγχρονη αισθητική της Πορσελάνα στη νέα, ανακαινισμένη μας έκθεση.
3: Αλλά η γκάμα μας δεν σταματά εκεί. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, αντλίες θερμότητας και όλα τα υδραυλικά είδη σε τεράστια ποικιλία και τιμές που ξεχωρίζουν.
2: Πάνω από 10.000 κωδικοί προϊόντων άμεσα διαθέσιμοι και μοναδικές online προσφορές στο υδροάρτας.gr.
3: Υδροάρτας.
2: 42 χρόνια δίπλα σας.
4: Χρειάζεσαι αυτοκίνητο κατάλληλο για κάθε σου εξόρμηση? Cars to Join. Βρες το όχημα που σου κάνει μέσα από μια μεγάλη γκάμα ελεγμένων αυτοκινήτων.
5: Ενοικίαση αυτοκινήτων και σύγχρονο συνεργείο Cars to Join. Θέμος Ευάγγελος στη ΒΠΕ Πρέβεζας.
4: Cars to Join.
5: Κάλεσέ μας στο 693-6681-700 και φύγε χωρίς άγχος. Και για το σέρβις του αυτοκινήτου σου, Θέμος Ευάγγελος. Τηλέφωνα 26820-41-693 και 6936-917-284.
4: Η λύση σε κάθε σου διαδρομή με άνεση και ασφάλεια.
6: Η δική σας εξυπηρέτηση είναι η δική μας ευθύνη. Γι' αυτό διαλέγετε το δικό μας κρέας.
7: Τεμέτερον, 40 χρόνια μας επιλέγετε για την νοστιμιά και την ποιότητά μας. Επεξεργαζόμαστε και παράγουμε κρέατα όλων των ειδών.
6: Διαθέτουμε ιδιόκτητες κτηνοτροφικές μονάδες όπου τα ζώα τρέφονται με ζωοτροφές δικής μας παραγωγής.
7: Τεμέτερον, πρώτο κεντρικό κατάστημα στο 13ο χιλιόμετρο Λούρου Καναλίου στη Νέα Σαμψούντα Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26820-52110 και 52111.
6: Δεύτερο υποκατάστημα στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 27. Τηλέφωνο 26820-21025.
7: Και τώρα κοντά σας με τρίτο υποκατάστημα στην Άρτα, Γαρουφαλιά 10 και Αρισταγόρα. Τηλέφωνο 26810-77888.
6: Τεμέτερον, το δικό μας κρέας.
8: Η ποιότητα έχει το δικό της όνομα. Τεμέτερον. Το κεντρικό μας κατάστημα στη Νέα Σαμψούντα λειτουργεί καθημερινά 9 το πρωί με 5 το απόγευμα. Η ομάδα μας μεγαλώνει. Ζητείτε προσωπικό. Πολιτής, πολίτρια, κόφτης κρέατων. Έλα στην ομάδα που ξεχωρίζει και γίνε μέλος της οικογένειας Τεμέτερων. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26820-52110. Τεμέτερων. Γιατί εδώ η δουλειά είναι μεράκι.
9: Και τώρα, κάτι που ενδιαφέρει τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Κατασκευάζουμε κλειδαριές master όλων των τύπων και αναλαμβάνουμε και την τοποθέτηση. Διαθέτουμε όλων των τύπων χρηματοκιβώτια για τα δωμάτια. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή διάφορων δρελόκ με το όνομα του ξενοδοχείου και το νούμερο δωματίου και κάρτες για τους διακόπτες ρεύματος. Για πληροφορίες, στο τηλέφωνο 26820-61000.
10: Πάλι σακούλες κρατάς. Δεν είπαμε οικονομία.
11: Μα αγάπη μου, είναι από το σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης. Γιατί είναι το μόνο που σε κερδίζει, γιατί δεν σου κοστίζει.
10: Οικονόμα μου εσύ. Πότε θα ξαναπάμε, είπαμε.
11: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
10: Γιατί εδώ θα βρείτε τα πάντα για τα καθημερινά σας ψώνια σε ασυναγώνιστες τιμές, μόνιμα χαμηλές.
11: Γιατί εδώ θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά και καθημερινά τις καλύτερες προσφορές.
10: Γιατί εδώ η μέρα ξεκινά με χαμόγελο και ολόφρεσκο ψωμί. Γιατί όσο ψωνίζετε, τόσο κερδίζετε.
11: Μανοπούλου 2, δίπλα στο 6ο Δημοτικό.
10: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
11: Η ποιότητα κορυφαία, οι τιμές χαμηλές.
12: Κατερίνα μου, Τι άλλαξες στο σπίτι και ομόρφινε έτσι το χρώμα στους τοίχους? Τα έπιπλα.
13: Όχι, Μαρία μου. Άλλαξα τα κουφώματα αλουμινίου. Αυτά είναι που κάνουν τη διαφορά. Και στο χώρο και στην τσέπη.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή, και ανανεώνεις την όψη του χώρου και εξοικονομείς έως και 40% αφού δεν έχεις απώλειες στη θέρμανση. Και αν μπεις και στο καινούριο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων, κερδίζεις μέχρι 70% επιδότηση.
12: Αλήθεια? Και πώς γίνεται αυτό?
13: Θα σου πει ο Σαριανίδης.
14: Αλουμινοκατασκευές Σαριανίδης. Ο σύμμαχός σας στο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων για επιδότηση έως και 70%.
13: Πλησίων γηπέδου στον Αρχάγγελο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 2682 052 177
14: και κινητό 693 81 80 829.
13: Αλουμινοκατασκευές Σαριανίδης.
14: Εγγυημένα η πιο συμφέρουσα επιλογή. Το νέο DM ήρθε για να καταπλήξει. Ανακαινισμένος χώρος, νέα διάθεση και ακόμα πιο πλούσια γκάμα γεύσεων, αλμυρών και γλυκών που θα ικανοποιήσουν κάθε γευστική απαίτηση. DM Espresso Bar και...

0: Σουμάνι, μπορείς να μου πεις ποιο είναι το καλύτερο μοντέλο της αγοράς αυτή τη στιγμή?
1: Σε ποια κατηγορία, κύριε καθηγητά?
0: Εσύ τι πετάγεσαι? Σουμάνι σε λένε?
1: Όχι, Συναπίδη.
2: Σουμάνι Συναπίδης Cars. Πωλήσεις και ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Άμεσα, εγγυημένα, αξιόπιστα. Κορυφαία εξυπηρέτηση. Στο 20 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιωαννίνων, εντός πρατηρίου ΕΚΟ, πλησίων Τζάμπο. Σουμάνις
3: Συναπίδης Cars.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 319273. Ράδιο Αλφα 981 και η ένταση.
4: Αλφα 981.

0: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
1: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
0: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
1: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
2: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
1: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
2: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
1: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
2: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
1: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
2: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682 089 100.
3: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
4: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
4: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
5: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
5: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
4: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
6: Wow! Καινούριο χαλί! Καινούριο σαλόνι!
7: Όχι! Καθαρό χαλί, πεντακάθαρο σαλόνι!
6: Μα πώς τα κατάφερες!
7: Απλά επέλεξα Άριστον.
8: Σύγχρονα τα φυτοκαθαριστήρια Άριστον. Η άριστη επιλογή για καθαρισμό χαλιών μοκετών.
9: Άριστον. Και για επιτόπου καθαρισμό σαλονιών και στρωμάτων. Άριστον. Ένα όνομα εγγύηση στον καθαρισμό χαλιών, μοκετών, στρωμάτων. Άριστον.
8: Τηλέφωνα 6977 2848 14 26430 22987 και 26430 22401.
10: Θέλεις ένα χώρο που να λέει πολλά, χωρίς να χρειάζεται να πεις λέξη?
11: Τότε δεν έχεις παρά να επισκεφθείς το κατάστημα Mara's Living Home.
10: Από το σαλόνι και την κρεβατοκάμαρα, μέχρι τον κήπο και τη βεράντα.
11: Έπιπλα και διακόσμηση που θα απογειώσουν το στυλ του προσωπικού καθώς και του επαγγελματικού σου χώρου.
10: Με επιλογές από κορυφαία ονόματα της αγοράς.
11: Κατσαφάδος Sofa Solution.
10: Comfy.
11: Kare.
10: Μεταξάκης.
11: Arte Sili Peitsidis.
10: Lineart.
11: Morpheas.
10: Como Care.
11: Libertà.
10: Έπιπλα με ποιότητα και design. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς για το σπίτι και κάθε επαγγελματικό χώρο.
11: Γιατί ένας όμορφος χώρος είναι καλός. Όμως, ένας σωστά εξοπλισμένος χώρος κάνει τη διαφορά.
10: Mara's Living Home. Έπιπλα εσωτερικού, εξωτερικού χώρου και επαγγελματικός εξοπλισμός.
11: Θα μας βρείτε Λεωφόρος Ιωαννίνων 353 στην Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνο 26820 22227
11: και κινητό 6955 284 361.
10: Mara's Living Home.
12: Home. Ο χώρος σου αποκτά χαρακτήρα και μορφή.
13: Κέντρο λογοθεραπείας και ψυχοκινητικής εξέλιξης Εργολόγιο.
14: Δημιουργήσαμε ένα πλήρως εξοπλισμένο και ειδικά διαμορφωμένο χώρο με απεριόριστη φροντίδα για το παιδί και τον έφηβο με μαθησιακές δυσκολίες, δυσκολίες λόγου και επικοινωνίας, ελλείψεις κινητικών δεξιοτήτων, διάσπαση προσοχής, υπερκινητικότητα και ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες.
13: Στο χώρο μας γίνεται ολοκληρωμένη αξιολόγηση με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία από εξειδικευμένους επαγγελματίες. Αθηνά Τεστ, WISC, WIPSI, ABC Movement και Ακενμπαχ. Ενώ υπάρχει ειδική συνεργασία με ψυχολόγο που βρίσκεται στο χώρο μας. Η πολυετής εμπειρία μας υπόσχεται αποτελέσματα.
14: Εργολόγιο για πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, αποκατάσταση. Διεύθυνση Κομμένου 50 Άρτα. Τηλέφωνα 26 810 71 733 και 77 142.
13: Δείτε όλες τις παροχές μας στην ηλεκτρονική μας σελίδα εργολόγιο.gr. Εργολόγιο. Ένας χώρος για όλους για να ξεδιπλώσουν την ξεχωριστή τους προσωπικότητα.
15: Α981.

0: κρέπες και πίτσες που γίνονται η καλύτερη αφορμή για να μαζευτεί η παρέα. Ημίωρο. Εθνικής Αντιστάσεως 11, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682 401 412. 7 το πρωί με 12 το βράδυ καθημερινά. Delivery μέσω e-food και Wolt.
1: Α 981.

0: καλές συνήθειες δεν κόβονται.
1: Α981. Επιτυχίες για όλους. Στην κορυφή της προτίμησής σου. Σταθερά. Για πάντα.
2: Α981.

0: Άφησε το λάστιχο στη μέση του πουθενά. Μη σκάς. Θα έρθουμε αμέσως. Για να σε σώσουμε.
1: Μπαλακέρα Tires. Τώρα με 24ωρο κινητό σέρβις.
2: Μπαλακέρα Tires. Επώνυμα ελαστικά για όλα τα οχήματα, φορτηγά και γεωργικά μηχανήματα.
1: Καινούργιες ζάντες ή και επισκευή των παλιών, ευθυγραμμίσεις, ακόμα και σε φορτηγά και λεωφορεία. Με σύγχρονα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μπαλακέρα Tires.
2: Λεωφόρος Ιωαννίνων 412, Πρέβεζα.
1: 2682-30-6702 και 6945-855647.
2: Δίπλα σας κάθε στιγμή.
3: Και τώρα κάτι που ενδιαφέρει τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Κατασκευάζουμε κλειδαριές master όλων των τύπων και αναλαμβάνουμε και την τοποθέτηση. Διαθέτουμε όλων των τύπων χρηματοκιβώτια για τα δωμάτια. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή διάφορων δρελόκ με το όνομα του ξενοδοχείου και το νούμερο δωματίου και κάρτες για τους διακόπτες ρεύματος. Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 26 820 61000.
4: Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, ετοιμοπαράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς?
5: Θέλεις Μολοσό.
4: Μολοσός. Βρες τώρα σούπερ προσφορές σε επώνυμα κλιματιστικά και είδη σπιτιού.
5: Μόρις,
4: Inventor,
5: Beko,
4: F&U
5: και πολλά ακόμα.
4: Επώνυμες τηλεοράσεις,
5: κλιματιστικά
4: και ποιοτικές λευκές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: Μολοσός. Στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας.
4: Τηλέφωνα 26820 42095
5: και 694 080 6724.
4: Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, έτοιμο παράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς?
5: Θέλεις Μολοσό.
6: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
7: Άραξον.
6: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
7: Άραξον λέμε.
6: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
7: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
8: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
9: Βενζίνη, δίζελ και υγραέριο κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
8: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
9: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
8: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
9: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820 41 555.
8: Στον Λούρο Πρέβεζας.
9: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810 21 662.
8: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
9: Άρα Άξον.
10: Τον αγροτικό, αγελαδοτροφικό, εγωπροβατοτροφικό συνεταιρισμό Δήμου Πρέβεζας με έδρα το Λούρο θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για την φροντίδα των ζώων σας.
11: Με κτηνιατρικά φάρμακα μικρών και παραγωγικών ζώων και δυνατότητα συνεργασίας με κτηνίατρο, διατηρούμε τα ζώα σας υγιή και ασφαλή.
10: Αγροτικός, αγελαδοτροφικός, εγωπροβατοτροφικό συνεταιρισμό Δήμου Πρέβεζας με έδρα το Λούρο.
11: Διατροφικά είδη, εφαρμογή εμβολιακών προγραμμάτων, δίχτυα και φιλμ χορτοδεσίας, απολυμαντικά. Δόση σπέρματος απογονικά ελεγμένων ταύρων.
10: Αγροτικός, αγελαδοτροφικός, εγωπροβατοτροφικός συνεταιρισμός Δήμου Πρέβεζας από το 2008.
11: Εθνική Οδός Ιωαννίνων Πρέβεζας 53, Λούρος.
10: Τηλέφωνο 26 820 32 492.
12: Πάλι σακούλες κρατάς. Δεν είπαμε οικονομία.
13: Μα αγάπη μου, είναι από το σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης. Γιατί είναι το μόνο που σε κερδίζει, γιατί δεν σου κοστίζει.
12: Οικονόμα μου εσύ. Πότε θα ξαναπάμε, είπαμε?
13: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
12: Γιατί εδώ θα βρείτε τα πάντα για τα καθημερινά σας ψώνια σε ασυναγώνιστες τιμές, μόνιμα χαμηλές.
13: Γιατί εδώ θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά και καθημερινά τις καλύτερες προσφορές.
12: Γιατί εδώ η μέρα ξεκινά με χαμόγελο και ολόφρεσκο ψωμί. Γιατί όσο ψωνίζετε, τόσο κερδίζετε.
13: Μανοπούλου 2, δίπλα στο 6ο Δημοτικό.
12: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
13: Η ποιότητα κορυφαία. Οι τιμές χαμηλές.
14: Α981.

81.

0: Ράδιο Αλφα Πρέβεζα. Το καλύτερο μουσικό ραδιόφωνο της πόλης στους 98,1.
1: Έλα φοφό, κατάξε μου! Έμαθα το μυστικό της τούλας του Ζυγούδη. Θυμάσαι που είχε κάνει εκείνο το μοσχαράκι και το κοκκινιστό πέρσι την πρωτοχρονιά και τη ζητούσαμε τη συνταγή και μας έλεγε ότι την είχε δώσει ένα σεφ από τη Γαλλία. Ψέμα ήτανε. Ναι, καλά άκουσες. Απλώς είχε βάλει σάλτσα από τις γεύσεις αρετή. Ναι, 6 ποικιλίες έχει. Κλασική, με πιπεριά φλωρίνης, με βασιλικό, με σκόρδο, μπάρμπεκιου και σάλτσα ντομάτας για πίτσα. Κατάλαβες φοφόκα, που νόμιζε ότι δεν θα το ανακαλύψει.

0: www.gevsisarete.gr.
1: Γεύσεις αρετή. Η μεγάλη ανακάλυψη.
2: Σας προστατεύουμε, σας προσέχουμε, γινόμαστε η σκιά σας. Τέντες Σιαπλαούρας. Μεγάλη ποικιλία σε τέντες, αυτόματες και χειροκίνητες, μουσαμάδες και ταπετσαρίες. Αναλαμβάνουμε εγκατάσταση, επισκευή, ράψιμο, πλύσιμο και αλλαγή πανιών. Ποιοτικές και ανθεκτικές λύσεις για κάθε σας ανάγκη σε αξεπέραστο στυλ και ασύγκριτες τιμές. Με εξειδικευμένο κινητό συνεργείο σε Άρτα, Ιωάννινα, Σίβωτα, Πάργα, Πρέβεζα, Λευκάδα και Αμφιλοχία. Τέντες και Απλαούρας. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1 στην Άρτα, απέναντι από το Τζολιά. Τηλέφωνα 26810-23-659 και 6945 75-9915. Τέντες και Απλαούρας. Θα γίνουμε η σκιά σας.
3: Η δική σας εξυπηρέτηση είναι η δική μας ευθύνη. Γι' αυτό διαλέγετε το δικό μας κρέας.
4: Demeteron, 40 χρόνια μας επιλέγετε για την οστιμιά και την ποιότητά μας. Επεξεργαζόμαστε και παράγουμε κρέατα όλων των ειδών.
3: Διαθέτουμε ιδιόκτητες κτηνοτροφικές μονάδες όπου τα ζώα τρέφονται με ζωοτροφές δικής μας παραγωγής.
4: Demeteron, πρώτο κεντρικό κατάστημα στο 13ο χιλιόμετρο Λούρου Καναλίου στη Νέα Σαμψούντα Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26820-52110 και 52111.
3: Δεύτερο υποκατάστημα στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 27. Τηλέφωνο 26820-21025.
4: Και τώρα κοντά σας με τρίτο υποκατάστημα στην Άρτα, Γαρουφαλιά 10 και Αρισταγόρα. Τηλέφωνο 26810-77888.
3: Demeteron, το δικό μας κρέας.
5: Η ποιότητα έχει το δικό της όνομα. Demeteron. Το κεντρικό μας κατάστημα στη Νέα Σαμψούντα λειτουργεί καθημερινά 9 το πρωί με 5 το απόγευμα. Η ομάδα μας μεγαλώνει. Ζητείτε προσωπικό. Πολιτής, πολίτρια, κόφτης κρέατων. Έλα στην ομάδα που ξεχωρίζει και γίνε μέλος της οικογένειας Demeteron. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26820-52110. Demeteron. Γιατί εδώ η δουλειά είναι μεράκι.
6: Έγινε, αλλάξατε επιτέλους τις κουρτίνες.
7: Μόνο τις κουρτίνες. Πήγαμε στον Μπαγιόργα στη Φιλοθέη Άρτας και κάναμε ολόκληρη ανακαίνιση.
6: Σας τα έλεγα εγώ. Ο Μπαγιόργας τα έχει όλα.
7: Παιδί μου, ξεκινήσαμε για κουρτίνες και πήραμε και κουρτινόξυλα. Ξύλινα για το παιδικό, μεταλλικά για το σαλόνι και την κρεβατοκάμαρα. Και το καλό με τον Μπαγιόργα είναι ότι εσύ μόνο τα αγοράζεις. Το ράψιμο και η τοποθέτηση είναι δωρεάν.
6: Εγώ πήρα χαλιά και μοκέτες. Με τόσο φανταστικά σχέδια και χρώματα που έχει, δεν ήξερα τι να διαλέξω. Άλλαξα και την ταπετσαρία στο σαλόνι. Δρόμο τα παλιά. Πήρα επιπλόπανο για μας και τεχνόδερμα για την κόρη μου. Έγιναν σαν καινούρια.
8: Μόνο αυτά. Εμείς πήραμε και ταπετσαρίες τείχων για όλο το σπίτι και ξύλινα δάπεδα laminate για τα δωμάτια. Τώρα είμαστε κομπλέ. Α, πήρα και συστήματα σκίασης για το γραφείο.
7: Τα είδη μπεμπέ τα είδες.
6: Εσύ είδες τα σεντόνια, τα παπλώματα, τα ριχτάρια.
8: Εγώ κοίταγα τα πλαστικά δάπεδα και τον ξενοδοχειακό εξοπλισμό.
4: Αποθήκη Λευκών Ειδών. Μπαγιόργας. Ποιότητα και ποικιλία στις καλύτερες τιμές και με άνετο χώρο στάθμευσης. Αποθήκη Λευκών Ειδών. Μπαγιόργας. Θα μας βρείτε στη Φιλοθέη Άρτας. Ανοιχτά όλη μέρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Το Σάββατο μέχρι το μεσημέρι. Τηλέφωνα 26810-51325 και 694-4563-724.
9: Μα πώς γίνεται να θέλει κάτι διαφορετικό κάθε μέρα? Χτες κόκκινο, σήμερα μπλε, αύριο ποιος ξέρει. Εγώ απλά θέλω να φορέσει κάτι όμορφο και άνετο, χωρίς να φωνάζω. Και τότε θυμάμαι το El Carousel. Εκεί βρίσκω όλα όσα χρειάζομαι. Όλα μαγικά για παιδιά. Neck, Nath, Tuk Tuk, LP, Pront. Σαν να έφτιαξαν έναν κόσμο που η μαμά χαίρεται και το παιδί παίζει.
10: El Carousel, Παναγίτσα Αλδάρη 30 ή online στο elcarousel.gr. Τηλέφωνο 26 82 30 39 68. El Carousel, παιδικά ρούχα που λατρεύουν τα παιδιά.
11: Τώρα η κλειδοτεχνική Πρεβέζης στην Πιζανίου 64 έναντι παλαιού κτέλ σας ενημερώνει για κάτι που σας ενδιαφέρει όλους. Μόνο στην κλειδοτεχνική Πρέβεζας κατασκευάζουμε όλα τα κλειδιά immobilizer αυτοκινήτου για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Επισκευάζουμε
0: Κατασκευάζουμε τα φθαρμένα κλειδιά Immobilizer και αλλάζουμε τα ελαττωματικά κουμπιά.
12: Κατασκευάζουμε χαμένα κλειδιά αυτοκινήτων.
0: Αλλάζουμε τα σπασμένα και φθαρμένα κελίθη των κλειδιών για όλες τις μάρκες. Μόνο σε εμάς τα βρείτε. Κλειδιά αυτοκινήτων Immobilizer για όλες τις μάρκες, παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Κλειδοτεχνική Πρέβεζας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26820-61000 και 6985-666666.
12: Επαναλαμβάνουμε τα τηλέφωνα 26820-61000 και 6985-666666. www.kleidiapavlakleidaras.gr.
13: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπό.
14: Μη χάσεις σούπερ προσφορές στα αλφαβητά. Μέχρι την Τετάρτη, φέτα pop καλάβρητα χελμός, μόνο 9,95 το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,39 το κιλό. Και φρέσκο χοιρινός λαιμός ή μπριζόλα Ολλανδίας, μόνο 3,99 το κιλό. ΑΒ Βασιλόπουλος. Όλα και κατά.

0: Χρειάζεσαι αυτοκίνητο κατάλληλο για κάθε σου εξόρμηση? Cars to Join. Βρες το όχημα που σου κάνει μέσα από μια μεγάλη γκάμα ελεγμένων αυτοκινήτων.
1: Ενοικίαση αυτοκινήτων και σύγχρονο συνεργείο Cars to Join, Θέμος Ευάγγελος στη Βιπέ Πρέβεζας.
0: Cars to Join.
1: Κάλεσε μας το 693 6681 700 και φύγε χωρίς άγχος. Και για το σέρβις του αυτοκινήτου σου, Θέμος Ευάγγελος. Τηλέφωνα 26820 41 693 και 6936 917 284.
0: Η λύση σε κάθε σου διαδρομή, με άνεση και ασφάλεια. Ασταμάτητη μουσική.
2: Λίγα λόγια.
0: Φανατικοί ακροατές.
2: Αξέχαστες στιγμές.
0: Με μία λέξη.
2: Αλφα.
0: Ράδιο Αλφα Πρέβεζας στους 98,1. 98,1.
2: Νιώσε τον παλμό του.
0: Χόρεψε στο ρυθμό του.
2: Right. Συντονίσου στο ραδιόφωνο του.
0: Ράδιο Αλφα Πρέβεζας στους 98,1.
2: Σαν αυτό.
0: Αλφα. Μόνο επιτυχίες.

0: Όταν επιλέγεις πλακάκια και είδη υγιεινής, δεν διαλέγεις απλώς ένα χρώμα ή μια διάσταση.
1: Επιλέγεις άνεση, αισθητική, λειτουργικότητα. Και πάνω απ' όλα, αξιοπιστία.
0: Στο συνεταιρισμό υδραυλικών Άρτας 42.

Σε που γίνονται η καλύτερη αφορμή για να μαζευτεί η παρέα. Ημίωρο Εθνικής Αντιστάσεως 11, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682 401 412. 7 το πρωί με 12 το βράδυ καθημερινά. Delivery μέσω e-food και Wolt.

0: 50 χρόνια εμπειρίας, 50 χρόνια δημιουργίας, 50 χρόνια η αισθητική στο μάρμαρο είναι Νίκος Διαμάντης. Μάρμαρα, γρανίτες, μνημεία Νίκος Διαμάντης. Εξειδικευμένες δημιουργίες με τεχνική και καλεσθησία για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Πρωτοποριακό τμήμα χαράξεων με λέιζερ, ανάγλυφα και καλλιτεχνικές κατασκευές. Ποικιλία και οικονομία σε μία επιλογή. Μάρμαρα, γρανίτες, μνημεία Νίκος Διαμάντης. Λούρος Πρέβεζας. Τηλέφωνο 694 8040 664. Νίκος Διαμάντης. 50 χρόνια λειτουργίας, το όνομα στο μάρμαρο.
1: Κατερίνα μου, τι άλλαξες στο σπίτι και ομόρφινε έτσι το χρώμα στους τοίχους? Τα έπιπλα?
2: Όχι Μαρία μου, άλλαξα τα κουφώματα αλουμινίου. Αυτά είναι που κάνουν τη διαφορά και στο χώρο και στην τσέπη.
1: Δηλαδή?
2: Δηλαδή και ανανεώνεις την όψη του χώρου και εξοικονομείς έως και 40% αφού δεν έχεις απώλειες στη θέρμανση. Και αν μπεις και στο καινούριο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων, κερδίζεις μέχρι 70% επιδότηση.
1: Αλήθεια? Και πώς γίνεται αυτό?
2: Θα σου πει ο Σαριανίδης.
3: Αλουμινοκατασκευές Σαριανίδης. Ο σύμμαχός σας στο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων για επιδότηση έως και 70%.
2: Πλησίων γηπέδου στον Αρχάγγελο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 2682 052 177
3: και κινητό 693 81 80 829.
2: Αλουμινοκατασκευές Σαριανίδης.
3: Εγγυημένα η πιο συμφέρουσα επιλογή.
4: Τώρα η κλειδοτεχνική Πρεβέζης στην Πιζανίου 64 έναντι παλαιού κτέλ σας ενημερώνει για κάτι που σας ενδιαφέρει όλους. Μόνο στην κλειδοτεχνική Πρέβεζας κατασκευάζουμε όλα τα κλειδιά immobilizer αυτοκινήτου για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Επισκευάζουμε τα φθαρμένα κλειδιά immobilizer και αλλάζουμε τα ελαττωματικά κουμπιά. Κατασκευάζουμε χαμένα κλειδιά αυτοκινήτων. Αλλάζουμε τα σπασμένα και φθαρμένα κελίθη των κλειδιών για όλες τις μάρκες. Μόνο σε εμάς τα βρείτε. Κλειδιά αυτοκινήτων immobilizer για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Κλειδοτεχνική Πρέβεζας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2682061 και 6985-6666-66. Επαναλαμβάνουμε τα τηλέφωνα 2682-061.000 και 6985-6666-66.
5: Τσουμάνι, μπορείς να μου πεις ποιο είναι το καλύτερο μοντέλο της αγοράς αυτή τη στιγμή?
6: Σε ποια κατηγορία κύριε καθηγητά?
5: Εσύ τι πετάγεσαι? Τσουμάνι σε λένε?
6: Όχι, Συναπίδη.
7: Τσουμάνι Συναπίδης Cars. Πωλήσεις και ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Άμεσα, εγγυημένα, αξιόπιστα. Κορυφαία εξυπηρέτηση. Στο 20ο χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιωαννίνων, εντός πρατηρίου ΕΚΟ, πλησίον Τζάμπο. Τσουμάνις
8: Συναπίδης Cars.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 319273.
9: Αλφα 981. Αλφα 981.
10: Να σου πω πως La vida loca.

ραδιόφωνο. Αλφα 981. Το ραδιόφωνο Αλφα. Αλφα 981 φυσικά. Αλφα 981.

0: Radio Alpha Πρέβεζα. Το καλύτερο μουσικό ραδιόφωνο της πόλης στους 98,1.
1: Και τώρα κάτι που ενδιαφέρει τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Κατασκευάζουμε κλειδαριές master όλων των τύπων και αναλαμβάνουμε και την τοποθέτηση. Διαθέτουμε όλων των τύπων χρηματοκιβώτια για τα δωμάτια. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή διάφορων Drelox με το όνομα του ξενοδοχείου και το νούμερο δωματίου και κάρτες για τους διακόπτες ρεύματος. Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 26 820 61000.
0: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Γεια σας, τι μου κάνετε, καλώς ήλθατε, περάστε, ελάτε. Ευχαριστώ για τις ευχές. Περάστε από εδώ, πεθερούλα, και εσύ εδώ. Τώρα έδεσε το γλυκό. Ναι, βέβαια, σπιτικό είναι το τσιρέκι και το γαλακτοπούρικο, ναι. Η τούρτα, και αυτή φυσικά. Και είναι η συνταγή. Η συνταγή. Να το πω. Ας το πω. Βγαίνεις από το σπίτι, πηγαίνεις στο ζαχαροπλαστείο το σπιτικό και λες: θέλω κέικ, τσουρέκι, special γαλακτομπούρεκο, παγωτό παραγωγή σας και μια υπέροχη τούρτα γενεθλίων. Τη συνέχεια την ξέρετε. Ζαχαροπλαστείο το σπιτικό. Για στιγμές απόλυτης επιτυχίας και τούρτες γάμων και βαπτίσεων σε φανταστικά σχέδια κατόπιν παραγγελίας.
3: Ζαχαροπλαστείο το σπιτικό. Παναγίτσα Αλδάρη 66 Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 161.
4: Πείτε χωρίς σπιτικό φύλλο, δεν γίνεται. Γι' αυτό τώρα στο σπιτικό βρείτε και χωριάτικο χειροποίητο φύλλο για να τυλίξετε κάθε απόλαυση.
2: Ζαχαροπλαστείο το σπιτικό. Γλυκά από σπίτι.
5: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
6: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
5: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
6: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
6: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
7: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
6: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
7: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
6: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 2682 089 100.
8: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
9: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
10: Άραξον.
9: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια, καήκαμε.
10: Άραξον λέμε.
9: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
10: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
11: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου. Άξον. Βενζίνη, δίζελ και υγραέριο κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
12: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
11: Κλήρωση εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
12: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
11: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41555.
12: Στον Λούρο Πρέβεζας.
11: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
12: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
13: Άρα, Άξον.
14: Προβληθείτε σωστά. Διαφημιστείτε έξυπνα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26820-23676. Ράδιο Αλφα Πρέβεζας στους 98,1. Τα ραδιοκύματά του στις υπηρεσίες σας.
15: Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται φανατικά. Ακούγεται ξεχωριστά. Αλφα 981. Πρέβεζα. Ακούγεται πολύ.
16: Αλφα 981. 981.

0: έσκασε το λάστιχο στη μέση του πουθενά. Μη σκάς, θα έρθουμε αμέσως για να σε σώσουμε.
1: Μπαλακέρα Tires. Τώρα με 24ωρο κινητό σέρβις.
2: Μπαλακέρα Tires. Επώνυμα ελαστικά για όλα τα οχήματα, φορτηγά και γεωργικά μηχανήματα.
1: Καινούργιες ζάντες ή και επισκευή των παλιών, ευθυγραμμίσεις, ακόμα και σε φορτηγά και λεωφορεία. Με σύγχρονα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μπαλακέρα Tires.
2: Λεωφόρος Ιωαννίνων 412, Πρέβεζα.
1: 2682-30-6702 και 6945-855647.
2: Δίπλα σας κάθε στιγμή.
3: Δεν είναι λογικό να ενεργείτε σύμφωνα με το συμφέρον σας. Είναι οικολογικό και τώρα πια οικονομικό. Τέντες και πέργολες Σιαπλαούρας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με συνέπεια και επαγγελματισμό. Επικοινωνήστε μαζί μας και ελάτε να αναβαθμίσουμε το σπίτι σας ενεργειακά με τέντες κορυφαίας ποιότητας. Τέντες Σιαπλαούρας. Συστήματα σκίασης, ταπετσαρίες, μουσαμάδες, ζελατίνες, στόρια, περσίδες, ρολοκουρτίνες. Με κινητό συνεργείο σε Ιωάννινα, Πάργα, Σίβωτα, Πρέβεζα, Λευκάδα, Αμφιλοχία. Τέντες και πέργολες Σιαπλαούρας. Θα γίνουν η σκιά σας. Τηλέφωνα 26810-23659 και 6945-7599-15.
4: Στον αγροτικό, αγελαδοτροφικό, εγωπροβατοτροφικό συνεταιρισμό Δήμου Πρέβεζας με έδρα το Λούρο θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για την φροντίδα των ζώων σας.
5: Με κτηνιατρικά φάρμακα μικρών και παραγωγικών ζώων και δυνατότητα συνεργασίας με κτηνίατρο, διατηρούμε τα ζώα σας υγιή και ασφαλή.
4: Αγροτικός, αγελαδοτροφικός, εγωπροβατοτροφικός συνεταιρισμός Δήμου Πρέβεζας με έδρα το Λούρο.
5: Διατροφικά είδη, εφαρμογή εμβολιακών προγραμμάτων, δίχτυα και φιλμ χορτοδεσίας, απολυμαντικά. Δόση σπέρματος από γονικά ελεγμένων τάβρων.
4: Αγροτικός, αγελαδοτροφικός, εγωπροβατοτροφικός συνεταιρισμός Δήμου Πρέβεζας από το 2008.
5: Εθνική Οδός Ιωαννίνων Πρέβεζας 53, Λούρος.
4: Τηλέφωνο 26820-32492.
6: Μα πώς γίνεται να θέλει κάτι διαφορετικό κάθε μέρα? Χτες κόκκινο, σήμερα μπλε, αύριο ποιος ξέρει. Εγώ απλά θέλω να φορέσει κάτι όμορφο και άνετο, χωρίς να φωνάζω. Και τότε θυμάμαι το El Carousel. Εκεί βρίσκω όλα όσα χρειάζομαι. Όλα μαγικά για παιδιά. Neck, Naf, Tuk Tuk, LP, Pront. Σαν να έφτιαξαν έναν κόσμο που η μαμά χαίρεται και το παιδί παίζει.
7: El Carousel, Παναγίτσα Αλδάρη 30 ή online στο elcarousel.gr. Τηλέφωνο 2682 3039 68. El Carousel, παιδικά ρούχα που λατρεύουν τα παιδιά.
8: Κέντρο λογοθεραπείας και ψυχοκινητικής εξέλιξης Εργολόγιο.
9: Δημιουργήσαμε ένα πλήρως εξοπλισμένο και ειδικά διαμορφωμένο χώρο με απεριόριστη φροντίδα για το παιδί και τον έφηβο με μαθησιακές δυσκολίες, δυσκολίες λόγου και επικοινωνίας, ελλείψεις κινητικών δεξιοτήτων, διάσπαση προσοχής, υπερκινητικότητα και ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες.
8: Στο χώρο μας γίνεται ολοκληρωμένη αξιολόγηση με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία από εξειδικευμένους επαγγελματίες. Αθηνά Τεστ, WISC, WIPSI, ABC Movement και Ακεμπαχ. Ενώ υπάρχει ειδική συνεργασία με ψυχολόγο που βρίσκεται στο χώρο μας. Η πολυετής εμπειρία μας υπόσχεται αποτελέσματα.
9: Εργολόγιο για πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, αποκατάσταση. Διεύθυνση Κομμένου 50 Άρτα. Τηλέφωνα 26810-71-733 και 77-142.
8: Δείτε όλες τις παροχές μας στην ηλεκτρονική μας σελίδα. Εργολόγιο.gr. Εργολόγιο. Ένας χώρος για όλους για να ξεδιπλώσουν την ξεχωριστή τους προσωπικότητα.
10: Πάλι σακούλες κρατάς. Δεν είπαμε οικονομία.
11: Μα αγάπη μου, είναι από το σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης. Γιατί είναι το μόνο που σε κερδίζει, γιατί δεν σου κοστίζει.
10: Οικονόμα μου εσύ. Πότε θα ξαναπάμε, είπαμε.
11: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
10: Γιατί εδώ θα βρείτε τα πάντα για τα καθημερινά σας ψώνια σε ασυναγώνιστες τιμές, μόνιμα χαμηλές.
11: Γιατί εδώ θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά και καθημερινά τις καλύτερες προσφορές.
10: Γιατί εδώ η μέρα ξεκινά με χαμόγελο και ολόφρεσκο ψωμί. Γιατί όσο ψωνίζετε, τόσο κερδίζετε.
11: Μανοπούλου 2, δίπλα στο 6ο Δημοτικό.
10: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
11: Η ποιότητα κορυφαία. Οι τιμές χαμηλές.
12: Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται φανατικά. Ακούγεται ξεχωριστά.
13: Ξεχωριστά.
12: Αλφα 981. Πρέβεζα. Ακούγεται πολύ.
14: Αλφα 981.

0: Κρέατα ντόπιας παραγωγής που το προμηθεύεστε και στο σπίτι.
1: Ταβέρνα και κρεοπωλείο το Ποντιακό.
0: Στον Άγιο Νικόλαο Βονίτσης.
1: Η πιο γευστική σας επιλογή.
2: Στο Ποντιακό, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, ανοίγουμε από το πρωί και σας περιμένουμε με πεντανόστιμο πατσά και βραστό. Ενώ Σάββατο και Κυριακή, με πολλούς μεζέδες από το πρωί.
3: Αλφα 9.

0: Και τώρα κάτι που ενδιαφέρει τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Κατασκευάζουμε κλειδαριές master όλων των τύπων και αναλαμβάνουμε και την τοποθέτηση. Διαθέτουμε όλων των τύπων χρηματοκιβώτια για τα δωμάτια. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή διάφορων δρελόξ με το όνομα του ξενοδοχείου και το νούμερο δωματίου και κάρτες για τους διακόπτες ρεύματος. Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 26 820 61.000.
1: Τσουμάνι, μπορείς να μου πεις ποιο είναι το καλύτερο μοντέλο της αγοράς αυτή τη στιγμή?
2: Σε ποια κατηγορία, κύριε καθηγητά?
1: Εσύ τι πετάγεσαι? Τσουμάνι σε λένε?
2: Όχι, Συναπίδη.
3: Τσουμάνι Συναπίδης Cars. Πωλήσεις και ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Άμεσα, εγγυημένα, αξιόπιστα. Κορυφαία εξυπηρέτηση. Στο 20ο χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιωαννίνων, εντός πρατηρίου ΕΚΟ, πλησίον Τζάμπο. Τσουμάνις
4: Συναπίδης Cars.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 319 9273.

0: Μαζευτεί η παρέα. Ημίωρο. Εθνικής Αντιστάσεως 11, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682 401 412. 7 το πρωί με 12 το βράδυ καθημερινά. Delivery μέσω eFood και Wolt.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της παράδοσης χτυπά στην Πρέβεζα. Ετοιμαστείτε για το μεγαλύτερο δημοτικό γλέντι του φθινοπόρου. Στο άτριο Πρέβεζας έρχονται να μας ξεσηκώσουν τα μεγαλύτερα ονόματα του δημοτικού τραγουδιού. Γιάννης Καψάλης.

0: και στις χρυσές παινιές του Κλαρίνου, οι δεξιοτέχνες Μάκης Σίκος και Δημήτρης Μουκάνος. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Άτριο Πρέβεζας. Έναρξη 10 το βράδυ. Προλάβετε τραπέζι. Τηλέφωνο κρατήσεων 6949 826 444.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Πάλι σακούλες κρατάς. Δεν είπαμε οικονομία.
4: Μα αγάπη μου, είναι από το σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης. Γιατί είναι το μόνο που σε κερδίζει, γιατί δεν σου κοστίζει.
3: Οικονόμα μου εσύ. Πότε θα ξαναπάμε, είπαμε.
4: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
3: Γιατί εδώ θα βρείτε τα πάντα για τα καθημερινά σας ψώνια σε ασυναγώνιστες τιμές, μόνιμα χαμηλές.
4: Γιατί εδώ θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά και καθημερινά τις καλύτερες προσφορές.
3: Γιατί εδώ η μέρα ξεκινά με χαμόγελο και ολόφρεσκο ψωμί. Γιατί όσο ψωνίζετε, τόσο κερδίζετε.
4: Μανοπούλου 2, δίπλα στο 6ο Δημοτικό.
3: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
4: Η ποιότητα κορυφαία. Οι τιμές χαμηλές. Ασταμάτητη μουσική.
5: Λίγα λόγια.
4: Φανατικοί ακροατές.
5: Αξέχαστες στιγμές.
4: Με μία λέξη.
5: Αλφα.
4: Ράδιο Αλφα Πρέβεζας στους 98,1. 98,1.
5: Νιώσε τον παλμό του.
4: Χόρεψε στο ρυθμό του.
5: Right. Συντονίσου στο ραδιόφωνο του.
4: Ράδιο Αλφα Πρέβεζας στους 98,1.
5: Σαν αυτό.
6: Αλφα 981.

0: Ραδιο Αλφα Πρέβεζα. Το καλύτερο μουσικό ραδιόφωνο της πόλης στους 98,1. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο Δεπών.
1: Καλήλεν, τι πηγαίνεσαι μάρει πάλι σήμερα? Μας έσπασες τμή. Δεν είμαι γονίτσα. Το ψωμί τα ενικόλα είναι.
2: Αρτοποιεί ο Άγιος Νικόλαος και η γειτονιά μυρίζει παράδοση. Το πιο γευστικό ψωμί, φρέσκο, χωρίς βελτιωτικά και με το παραδοσιακό χειροποίητο προζύμι. Δοκιμάστε το μοναδικό πινακωτό, ντάβα ολικής και ζαπάτα, όλα με προζύμι. Και φυσικά το ψωμί του Αϊνικόλα. Χειροποίητη κουρού, κριτσίνια καρότου, τσουρεκάκια και άλλα χειροποίητα βουτήματα και πτιφούρ. Παραδοσιακός φούρνος, ο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-23930. Φούρνος, ο Άγιος Νικόλαος.
1: Ελένη, πάρε μαρικημένα το ψωμί τα Νικόλα. Α, αυτό έχει αμέσως το ταψί.
3: Εδώ και χρόνια φέρνουμε στο τραπέζι σας ό,τι πιο φρέσκο και λαχταριστό.
4: Σας προσφέρουμε άριστη ποιότητα και εξυπηρέτηση.
3: Εδώ και χρόνια σας καλομαθαίνουμε γιατί σας αξίζει.
4: Ο Ποροπολίος Ζάκας Γιώργος.
3: Ζουμερά φρούτα, λαχανικά και όσπρια γεμίζουν ενέργεια τον οργανισμό σας.
4: Λαχταριστές επιλογές σε απίστευτες τιμές.
3: Ο Ποροπολίος Ζάκας Γιώργος. Δίπλα σας με δύο καταστήματα, Κεντρική Αγορά Λούρου
4: και 21ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων.
3: Τηλέφωνα 2681-387
4: και 6949-463275.
3: Ο Ποροπολίο Ζάκας Γιώργος.
4: Γιατί αξίζεται τα καλύτερα. The number
5: one. Don't you understand? Wow! Καινούριο χαλί! Καινούριο σαλόνι!
6: Όχι! Καθαρό χαλί, πεντακάθαρο σαλόνι!
5: Μα πώς τα κατάφερες?
6: Απλά επέλεξα Άριστον.
7: Σύγχρονα τα φυτοκαθαριστήρια Άριστον. Η άριστη επιλογή για καθαρισμό χαλιών μοκετών.
8: Άριστον. Και για επιτόπου καθαρισμό σαλονιών και στρωμάτων. Άριστον. Ένα όνομα εγγύηση στον καθαρισμό χαλιών, μοκετών, στρωμάτων. Άριστον.
7: Τηλέφωνα 6977-2848-14, 26430-22987 και 26430-22401.
9: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
10: Τώρα η κλειδοτεχνική Πρεβέζης στην Πιζανίου 64 έναντι παλαιού κτέλ σας ενημερώνει για κάτι που σας ενδιαφέρει όλους. Μόνο στην κλειδοτεχνική Πρέβεζας κατασκευάζουμε όλα τα κλειδιά immobilizer αυτοκινήτου για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Επισκευάζουμε τα φθαρμένα κλειδιά immobilizer και αλλάζουμε τα ελαττωματικά κουμπιά. Κατασκευάζουμε χαμένα κλειδιά αυτοκινήτων. Αλλάζουμε τα σπασμένα και φθαρμένα κελίθη των κλειδιών για όλες τις μάρκες. Μόνο σε εμάς τα βρείτε. Κλειδιά αυτοκινήτων immobilizer για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Κλειδοτεχνική Πρέβεζας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26820 61.000 και 6985 666666. Επαναλαμβάνουμε τα τηλέφωνα 2682 061 000 και 6985 www.κλειδιά-παύλα-κλειδαράς.gr.
11: Τι έγινε, αλλάξατε επιτέλους τις κουρτίνες?
12: Μόνο τις κουρτίνες. Πήγαμε στον Μπαγιώργα στη Φιλοθέη Άρτας και κάναμε ολόκληρη ανακαίνιση.
11: Σας τα έλεγα εγώ, ο Μπαγιώργας τα έχει όλα.
12: Παιδί μου, ξεκινήσαμε για κουρτίνες και πήραμε και κουρτινόξυλα. Ξύλινα για το παιδικό, μεταλλικά για το σαλόνι και την κρεβατοκάμαρα. Και το καλό με τον Μπαγιώργα είναι ότι εσύ μόνο τα αγοράζεις. Το ράψιμο και η τοποθέτηση είναι δωρεάν.
11: Εγώ πήρα χαλιά και μοκέτες. Με τόσο φανταστικά σχέδια και χρώματα που έχει, δεν ήξερα τι να διαλέξω. Άλλαξα και την ταπετσαρία στο σαλόνι. Δρόμο τα παλιά. Πήρα επιπλόπανο για μας και τεχνόδερμα για την κόρη μου. Έγιναν σαν καινούρια.
13: Μόνο αυτά. Εμείς πήραμε και ταπετσαρίες τείχων για όλο το σπίτι και ξύλινα δάπεδα laminate για τα δωμάτια. Τώρα είμαστε κομπλέ. Α, πήρα και συστήματα σκίασης για το γραφείο.
12: Τα είδη μπεμπέ τα είδες.
11: Εσύ είδες τα σεντόνια, τα παπλώματα, τα ριχτάρια.
13: Εγώ κοίταγα τα πλαστικά δάπεδα και τον ξενοδοχειακό εξοπλισμό.
14: Αποθήκη Λευκών Ειδών. Μπαγιώργας. Ποιότητα και ποικιλία στις καλύτερες τιμές και με άνετο χώρο στάθμευσης. Αποθήκη Λευκών Ειδών. Μπαγιώργας. Θα μας βρείτε στη Φιλοθέη Άρτας. Ανοιχτά όλη μέρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Το Σάββατο μέχρι το μεσημέρι. Τηλέφωνα 268 10 51 325 και 694 45 63 724.
15: Παναγιώτης Παναγιώτου in the mix. Όλες οι επιτυχίες στη σειρά. Όλες. Non-stop.

Παναγιώτης Παναγιώτου Non-Stop Mix Back to Back. Μιξάρια σταμάτητα και σε ξεσηκώνει. Ακούστε.

0: Χρειάζεσαι αυτοκίνητο κατάλληλο για κάθε σου εξόρμηση? Cars to Join. Βρες το όχημα που σου κάνει μέσα από μια μεγάλη γκάμα ελεγμένων αυτοκινήτων.
1: Ενοικίαση αυτοκινήτων και σύγχρονο συνεργείο Cars to Join, Θέμος Ευάγγελος, στη Βιπέ Πρέβεζας.
0: Cars to Join.
1: Κάλεσε μας το 693 6681 700 και φύγε χωρίς άγχος. Και για το σέρβις του αυτοκινήτου σου, Θέμος Ευάγγελος. Τηλέφωνα 26820 41 693 και 6936 917 284.
0: Η λύση σε κάθε σου διαδρομή, με άνεση και ασφάλεια. Και τώρα, κάτι που ενδιαφέρει τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Κατασκευάζουμε κλειδαριές master όλων των τύπων και αναλαμβάνουμε και την τοποθέτηση. Διαθέτουμε όλων των τύπων χρηματοκιβώτια για τα δωμάτια. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή διάφορων δρελόξ με το όνομα του ξενοδοχείου και το νούμερο δωματίου και κάρτες για τους διακόπτες ρεύματος. Για πληροφορίες, στο τηλέφωνο 26820 61000. Όταν επιλέγεις πλακάκια και είδη υγιεινής, δεν διαλέγεις απλώς ένα χρώμα ή μια διάσταση.
2: Επιλέγεις άνεση, αισθητική.

0: Σε που γίνονται η καλύτερη αφορμή για να μαζευτεί η παρέα. Ημίωρο Εθνικής Αντιστάσεως 11 Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682 401 412. 7 το πρωί με 12 το βράδυ καθημερινά. Delivery μέσω e-food και Wolt.
1: Κέντρο Λογοθεραπείας και Ψυχοκινητικής Εξέλιξης Εργολόγιο.
2: Δημιουργήσαμε ένα πλήρως εξοπλισμένο και ειδικά διαμορφωμένο χώρο με απεριόριστη φροντίδα για το παιδί και τον έφηβο με μαθησιακές δυσκολίες, δυσκολίες λόγου και επικοινωνίας, ελλείψεις κινητικών δεξιοτήτων, διάσπαση προσοχής, υπερκινητικότητα και ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες.
1: Στο χώρο μας γίνεται ολοκληρωμένη αξιολόγηση με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία από εξειδικευμένους επαγγελματίες. Αθηνά Τεστ, WISC, WIPSI, ABC Movement και Akenbach. Ενώ υπάρχει ειδική συνεργασία με ψυχολόγο που βρίσκεται στο χώρο μας. Η πολυετής εμπειρία μας υπόσχεται αποτελέσματα.
2: Εργολόγιο για πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, αποκατάσταση. Διεύθυνση Κομμένου 50 Άρτα. Τηλέφωνα 26 810 71 733 και 77 142.
1: Δείτε όλες τις παροχές μας στην ηλεκτρονική μας σελίδα εργολόγιο.gr. Εργολόγιο. Ένας χώρος για όλους για να ξεδιπλώσουν την ξεχωριστή τους προσωπικότητα.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, όπου κι αν είσαι, ακούς Αλφα. Ράδιο Αλφα 98,1. Παντού μαζί.
4: Παναγιώτης Παναγιώτου in the mix. Όλες οι επιτυχίες στη σειρά. Όλες. Non-stop.

0: Κατερίνα μου, τι άλλαξες στο σπίτι και ομόρφινε έτσι το χρώμα στους τοίχους? Τα έπιπλα.
1: Όχι, Μαρία μου. Άλλαξα τα κουφώματα αλουμινίου. Αυτά είναι που κάνουν τη διαφορά. Και στο χώρο και στην τσέπη.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή, και ανανεώνεις την όψη του χώρου και εξοικονομείς έως και 40% αφού δεν έχεις απώλειες στη θέρμανση. Και αν μπεις και στο καινούριο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων, κερδίζεις μέχρι 70% επιδότηση.
0: Αλήθεια? Και πώς γίνεται αυτό?
1: Θα σου πει ο Σαριανίδης.
2: Αλουμινοκατασκευές Σαριανίδης. Ο σύμμαχός σας στο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων για επιδότηση έως και 70%.
1: Πλησίων γηπέδου στον Αρχάγγελο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 2682 052 177
2: και κινητό 693 81 80 829.
1: Αλουμινοκατασκευές Σαριανίδης.
2: Εγγυημένα η πιο συμφέρουσα επιλογή.
3: Η δική σας εξυπηρέτηση είναι η δική μας ευθύνη. Γι' αυτό διαλέγετε το δικό μας κρέας.
4: Demeteron, 40 χρόνια μας επιλέγετε για την οστιμιά και την ποιότητά μας. Επεξεργαζόμαστε και παράγουμε κρέατα όλων των ειδών.
3: Διαθέτουμε ιδιόκτητες κτηνοτροφικές μονάδες όπου τα ζώα τρέφονται με ζωοτροφές δικής μας παραγωγής.
4: Demeteron, πρώτο κεντρικό κατάστημα στο 13ο χιλιόμετρο Λούρου Καναλίου στη Νέα Σαμψούντα Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26820 52 110 και 52 111.
3: Δεύτερο υποκατάστημα στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 27. Τηλέφωνο 26820 21 025.
4: Και τώρα κοντά σας με τρίτο υποκατάστημα στην Άρτα, Γαρουφαλιά 10 και Αρισταγόρα. Τηλέφωνο 26810 77 888.
3: Demeteron, το δικό μας κρέας.
5: Η ποιότητα έχει το δικό της όνομα. Demeteron. Το κεντρικό μας κατάστημα στη Νέα Σαμψούντα λειτουργεί καθημερινά 9 το πρωί με 5 το απόγευμα. Η ομάδα μας μεγαλώνει. Ζητείτε προσωπικό. Πολιτής, πολίτρια, κόφτης κρέατων. Έλα στην ομάδα που ξεχωρίζει και γίνε μέλος της οικογένειας Demeteron. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26820 52 110. Demeteron. Γιατί εδώ η δουλειά είναι μεράκι.
6: Σας προστατεύουμε, σας προσέχουμε, γινόμαστε η σκιά σας. Τέντες Σιαπλαούρας. Μεγάλη ποικιλία σε τέντες, αυτόματες και χειροκίνητες, μουσαμάδες και ταπετσαρίες. Αναλαμβάνουμε εγκατάσταση, επισκευή, ράψιμο, πλύσιμο και αλλαγή πανιών. Ποιοτικές και ανθεκτικές λύσεις για κάθε σας ανάγκη σε αξεπέραστο στυλ και ασύγκριτες τιμές. Με εξειδικευμένο κινητό συνεργείο σε Άρτα, Ιωάννινα, Σίβωτα, Πάργα, Πρέβεζα, Λευκάδα και Αμφιλοχία. Τέντες και Απλαούρας. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1 στην Άρτα, απέναντι από το Τζολιά. Τηλέφωνα 26810 23 659 και 6945 75 99 15. Τέντες και Απλαούρας. Θα γίνουμε η σκιά σας.
7: Ραδιο Αλφα Πρέβεζα. Το καλύτερο μουσικό ραδιόφωνο της πόλης στους 98,1.
8: Κομμωτήριο Ανδρικό Παιδικό Βαγγέλης. Εκεί που το κλασικό συναντά το μοντέρνο. Τηλέφωνο 26430 22566, Βόνιτσα. Κομμωτήριο Ανδρικό Παιδικό Βαγγέλης. Φεύγεις στην τρίχα.
9: Μα πώς γίνεται να θέλει κάτι διαφορετικό κάθε μέρα? Χτες κόκκινο, σήμερα μπλε, αύριο ποιος ξέρει. Εγώ απλά θέλω να φορέσει κάτι όμορφο και άνετο, χωρίς να φωνάζω. Και τότε θυμάμαι το El Carousel. Εκεί βρίσκω όλα όσα χρειάζομαι. Όλα μαγικά για παιδιά. Neck, Naf, Tuk Tuk, LP, Pront. Σαν να έφτιαξαν ένα κόσμο που η μαμά χαίρεται και το παιδί παίζει.
10: El Carousel, Παναγίτη Τσαλδάρη 30 ή online στο elcarousel.gr. Τηλέφωνο 26 82 30 39 68. El Carousel, παιδικά ρούχα που λατρεύουν τα παιδιά.
11: Τσουμάνι, μπορείς να μου πεις ποιο είναι το καλύτερο μοντέλο της αγοράς αυτή τη στιγμή?
12: Σε ποια κατηγορία, κύριε καθηγητά?
11: Εσύ τι πετάγεσαι, Τσουμάνι σε λένε?
12: Όχι, Συναπίδη.
13: Τσουμάνι Συναπίδης Cars. Πωλήσεις και ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Άμεσα, εγγυημένα, αξιόπιστα. Κορυφαία εξυπηρέτηση. Στο 20 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιωαννίνων, εντός πρατηρίου ΕΚΟ, πλησίων Τζάμπο. Τσουμάνης
14: Συναπίδης Cars.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 319273.
15: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
16: Άραξον.
15: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
16: Άραξον λέμε.
15: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
16: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
17: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου. Άξον.
18: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
17: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
18: Κλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
17: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
18: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41555.
17: Στον Λούρο Πρέβεζας.
18: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
17: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
18: Άρα, Άξον.
19: Θέλεις ένα χώρο που να λέει πολλά, χωρίς να χρειάζεται να πεις λέξη?
20: Τότε δεν έχεις παρά να επισκεφθείς το κατάστημα Mara's Living Home.
19: Από το σαλόνι και την κρεβατοκάμαρα μέχρι τον κήπο και τη βεράντα.
20: Έπιπλα και διακόσμηση που θα απογειώσουν το στυλ του προσωπικού καθώς και του επαγγελματικού σου χώρου.
19: Με επιλογές από κορυφαία ονόματα της αγοράς.
20: Κατσαφάδος Sofa Solution.
19: Comfy.
20: Kare.
19: Μεταξάκης.
20: Arte Sili Peitsidis.
19: Lineart.
20: Μορφέας.
19: Como Care.
20: Libertà.
19: Έπιπλα με ποιότητα και design. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς για το σπίτι και κάθε επαγγελματικό χώρο.
20: Γιατί ένας όμορφος χώρος είναι καλός. Όμως, ένας σωστά εξοπλισμένος χώρος κάνει τη διαφορά.
19: Mara's Living Home. Έπιπλα εσωτερικού, εξωτερικού χώρου και επαγγελματικός εξοπλισμός.
20: Θα μας βρείτε Λεωφόρος Ιωαννίνων 353 στην Πρέβεζα.
19: Τηλέφωνο 26820-22227.
20: Και κινητό 6955-284-361.
19: Mara's Living Home. Ο χώρος σου αποκτά χαρακτήρα και μορφή.
11: Πάλι σακούλες κρατάς. Δεν είπαμε οικονομία.
21: Μα αγάπη μου, είναι από το σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης. Γιατί είναι το μόνο που σε κερδίζει, γιατί δεν σου κοστίζει.
11: Οικονόμα μου εσύ. Πότε θα ξαναπάμε, είπαμε?
21: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
11: Γιατί εδώ θα βρείτε τα πάντα για τα καθημερινά σας ψώνια σε ασυναγώνιστες τιμές, μόνιμα χαμηλές.
21: Γιατί εδώ θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά και καθημερινά τις καλύτερες προσφορές.
11: Γιατί εδώ η μέρα ξεκινά με χαμόγελο και ολόφρεσκο ψωμί. Γιατί όσο ψωνίζετε, τόσο κερδίζετε.
21: Μανοπούλου 2, δίπλα στο 6ο Δημοτικό.
11: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
21: Η ποιότητα κορυφαία. Οι τιμές χαμηλές.
22: Το νέο DM ήρθε για να καταπλήξει. Ανακαινισμένος χώρος, νέα διάθεση και ακόμα πιο πλούσια γκάμα γεύσεων, αλμυρών και γλυκών που θα ικανοποιήσουν κάθε γευστική απέτηση. DM Espresso Bar και...

0: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
1: Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, ετοιμοπαράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς?
2: Θέλεις Μολοσό.
1: Μολοσός. Βρες τώρα σούπερ προσφορές σε επώνυμα κλιματιστικά και είδη σπιτιού.
2: Μόρις,
1: Inventor,
2: Beko,
1: F&U
2: και πολλά ακόμα.
1: Επώνυμες τηλεοράσεις,
2: κλιματιστικά
1: και ποιοτικές λευκές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: Μολοσός. Στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας.
1: Τηλέφωνα 2682-042-095
2: και 694-080-6724.
1: Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, έτοιμο παράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς?
2: Θέλεις Μολοσό.
3: Τι έγινε, αλλάξατε επιτέλους τις κουρτίνες?
2: Μόνο τις κουρτίνες. Πήγαμε στον Μπαγιόργα στη Φιλοθέη Άρτας και κάναμε ολόκληρη ανακαίνιση.
3: Σας τα έλεγα εγώ. Ο Μπαγιόργας τα έχει όλα.
2: Παιδί μου, ξεκινήσαμε για κουρτίνες και πήραμε και κουρτινόξυλα. Ξύλινα για το παιδικό, μεταλλικά για το σαλόνι και την κρεβατοκάμαρα. Και το καλό με τον Μπαγιόργα είναι ότι εσύ μόνο τα αγοράζεις. Το ράψιμο και η τοποθέτηση είναι δωρεάν.
3: Εγώ πήρα χαλιά και μοκέτες. Με τόσο φανταστικά σχέδια και χρώματα που έχει, δεν ήξερα τι να διαλέξω. Άλλαξα και την τεπετσαρία στο σαλόνι. Δρόμο τα παλιά. Πήρα επιπλόπανο για μας και τεχνόδερμα για την κόρη μου. Έγιναν σαν καινούρια.
4: Μόνο αυτά. Εμείς πήραμε και τα πετσαρίες τείχων για όλο το σπίτι και ξύλινα δάπεδα laminate για τα δωμάτια. Τώρα είμαστε κομπλέ. Α, πήρα και συστήματα σκίασης για το γραφείο.
2: Τα είδη μπεμπέ τα είδες.
3: Εσύ είδες τα σεντόνια, τα παπλώματα, τα ριχτάρια.
4: Εγώ κοίταγα τα πλαστικά δάπεδα και τον ξενοδοχειακό εξοπλισμό.
5: Αποθήκη Λευκών Ειδών. Μπαγιόργας. Ποιότητα και ποικιλία στις καλύτερες τιμές και με άνετο χώρο στάθμευσης. Αποθήκη Λευκών Ειδών. Μπαγιόργας. Θα μας βρείτε στη Φιλοθέη Άρτας. Ανοιχτά όλη μέρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Το Σάββατο μέχρι το μεσημέρι. Τηλέφωνα 268 10 51 325 και 694 45 63 724.
6: Πάλι σακούλες κρατάς. Δεν είπαμε οικονομία.
7: Μα αγάπη μου, είναι από το σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης. Γιατί είναι το μόνο που σε κερδίζει, γιατί δεν σου κοστίζει.
6: Οικονόμα μου εσύ. Πότε θα ξαναπάμε, είπαμε.
7: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
8: Γιατί εδώ θα βρείτε τα πάντα για τα καθημερινά σας ψώνια σε ασυναγώνιστες τιμές, μόνιμα χαμηλές.
7: Γιατί εδώ θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά και καθημερινά τις καλύτερες προσφορές.
8: Γιατί εδώ η μέρα ξεκινά με χαμόγελο και ολόφρεσκο ψωμί. Γιατί όσο ψωνίζετε, τόσο κερδίζετε.
7: Μανοπούλου 2, δίπλα στο 6ο Δημοτικό.
8: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
7: Η ποιότητα κορυφαία, οι τιμές χαμηλές.

0: Μαζευτεί η παρέα. Ημίωρο. Εθνικής Αντιστάσεως 11. Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682 401 412. 7 το πρωί με 12 το βράδυ καθημερινά. Delivery μέσω eFood και Wolt.
1: Δεν είναι λογικό να ενεργείτε σύμφωνα με το συμφέρον σας. Είναι οικολογικό. Και τώρα πια οικονομικό. Τέντες και πέργολες Σιαπλαούρας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με συνέπεια και επαγγελματισμό. Επικοινωνήστε μαζί μας και ελάτε να αναβαθμίσουμε το σπίτι σας ενεργειακά με τέντες κορυφαίας ποιότητας. Τέντες Σιαπλαούρας. Συστήματα σκίασης, ταπετσαρίες, μουσαμάδες, ζελατίνες, στόρια, περσίδες, ρολοκουρτίνες. Με κινητό συνεργείο σε Ιωάννινα, Πάργα, Σίβωτα, Πρέβεζα, Λευκάδα, Αμφιλοχία. Τέντες και πέργολες Σιαπλαούρας. Θα γίνουν η σκιά σας. Τηλέφωνα 26810-23659 και 6945-7599-15.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682 089 100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
6: Don't you understand? Wow! Καινούριο χαλί! Καινούριο σαλόνι!
7: Όχι! Καθαρό χαλί, πεντακάθαρο σαλόνι!
6: Μα πώς τα κατάφερες!
7: Απλά επέλεξα Άριστον.
8: Σύγχρονα ταπιτοκαθαριστήρια Άριστον. Η άριστη επιλογή για καθαρισμό χαλιών μοκετών.
6: Άριστον. Και για επιτόπου καθαρισμό σαλονιών και στρωμάτων. Άριστον. Ένα όνομα εγγύηση στον καθαρισμό χαλιών, μοκετών, στρωμάτων. Άριστον.
8: Τηλέφωνα 6977-2848-14, 2643-0-22987 και 2643-0-22401.
9: Παναγιώτης Παναγιώτου in the mix. Όλες οι επιτυχίες στη σειρά. Όλες. Non-stop.

0: Ραδιο Αλφα Πρέβεζα. Το καλύτερο μουσικό ραδιόφωνο της πόλης στους 98,1.
1: Σου έσκασε το λάστιχο στη μέση του πουθενά. Μη σκάς. Θα έρθουμε αμέσως για να σε σώσουμε.
2: Μπαλακέρα Tires. Τώρα με 24ωρο κινητό σέρβις.
3: Μπαλακέρα Tires. Επώνυμα ελαστικά για όλα τα οχήματα, φορτηγά και γεωργικά μηχανήματα.
2: Καινούργιες ζάντες ή και επισκευή των παλιών, ευθυγραμμίσεις, ακόμα και σε φορτηγά και λεωφορεία. Με σύγχρονα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μπαλακέρα Tires.
3: Λεωφόρος Ιωαννίνων 412, Πρέβεζα.
2: 2682-30-6702 και 6945-855647.
3: Δίπλα σας κάθε στιγμή.
4: Μα πώς γίνεται να θέλει κάτι διαφορετικό κάθε μέρα? Χτες κόκκινο, σήμερα μπλε, αύριο ποιος ξέρει. Εγώ απλά θέλω να φορέσει κάτι όμορφο και άνετο, χωρίς να φωνάζω. Και τότε θυμάμαι το El Carousel. Εκεί βρίσκω όλα όσα χρειάζομαι. Όλα μαγικά για παιδιά. Neck, Nath, Tuk Tuk, LP, Pront. Σαν να έφτιαξαν έναν κόσμο που η μαμά χαίρεται και το παιδί παίζει. El Carousel, Παναγίτη Τσαλδάρη 30 ή online στο elcarousel.gr. Τηλέφωνο 2682-30-39-68. El Carousel, παιδικά ρούχα που λατρεύουν τα παιδιά.
5: Έλα φοφό, κατάξε μου! Έμαθα το μυστικό της τούλας του Ζυγούδη! Θυμάσαι που είχε κάνει εκείνο το μοσχαράκι το κοκκινιστό πέρσι την πρωτοχρονιά και τη ζητούσαμε τη συνταγή και μας έλεγε ότι την είχε δώσει ένα σεφ από τη Γαλλία. Ψέμα ήτανε. Ναι, καλά άκουσες! Απλώς είχε βάλει σάλτσα από τις γεύσεις αρετή. Ναι, ναι, 6 ποικιλίες έχει. Κλασική, με πιπεριά φλωρίνης, με βασιλικό, με σκόρδο, μπάρμπεκιου και σάλτσα ντομάτας για πίτσα. Κατάλαβες φοφόκα, που νόμιζε ότι δεν θα το ανακαλύπτα.

0: gefsisarete.gr.
1: Γεύσεις αρετή. Η μεγάλη ανακάλυψη.
2: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
3: Yes. Όταν επιλέγεις πλακάκια και είδη υγιεινής, δεν διαλέγεις απλώς ένα χρώμα ή μια διάσταση.
4: Επιλέγεις άνεση, αισθητική, λειτουργικότητα και πάνω απ' όλα αξιοπιστία.
3: Στο Συνεταιρισμό Υδραυλικών Άρτας, 42 χρόνια εμπειρίας, συναντούν τη σύγχρονη αισθητική της Πορσελάνα στη νέα, ανακαινισμένη μας έκθεση.
4: Αλλά η γκάμα μας δεν σταματά εκεί. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, αντλίες θερμότητας και όλα τα υδραυλικά είδη σε τεράστια ποικιλία και τιμές που ξεχωρίζουν.
3: Πάνω από 10.000 κωδικοί προϊόντων άμεσα διαθέσιμοι και μοναδικές online προσφορές στο υδροάρτας.gr.
4: Υδροάρτας.
3: 42 χρόνια δίπλα σας.
5: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
5: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
6: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
6: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
5: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
7: Τώρα η κλειδοτεχνική Πρεβέζης, στην Πιζανίου 64, έναντι παλαιού ΚΤΕΛ, σας ενημερώνει για κάτι που σας ενδιαφέρει όλους. Μόνο στην κλειδοτεχνική Πρέβεζας κατασκευάζουμε όλα τα κλειδιά immobilizer αυτοκινήτου για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Επισκευάζουμε τα φθαρμένα κλειδιά immobilizer και αλλάζουμε τα ελαττωματικά κουμπιά. Κατασκευάζουμε χαμένα κλειδιά αυτοκινήτων. Αλλάζουμε τα σπασμένα και φθαρμένα κελίθη των κλειδιών για όλες τις μάρκες. Μόνο σε εμάς τα βρείτε. Κλειδιά αυτοκινήτων immobilizer για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Κλειδοτεχνική Πρέβεζας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26820-61000 και 6985-666666. Επαναλαμβάνουμε τα τηλέφωνα 26820-61000 και 6985-666666.
8: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
9: Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, ετοιμοπαράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς?
10: Θέλεις Μολοσό.
9: Μολοσός. Βρες τώρα σούπερ προσφορές σε επώνυμα κλιματιστικά και είδη σπιτιού.
10: Μόρις,
9: Inventor,
10: Beko,
9: F&U
10: και πολλά ακόμα.
9: Επώνυμες τηλεοράσεις,
10: κλιματιστικά
9: και ποιοτικές λευκές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
10: Μολοσός. Στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας.
9: Τηλέφωνα 26820-42095
10: και 694-080-6724.
9: Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, έτοιμο παράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς?
10: Θέλεις Μολοσό.
11: Καλή λένε. Τι πήρε
0: Κυρίες Μάρη πάλι σήμερα. Μας έσπασες τι. Δεν είμαι γονίτσα. Το ψωμί τα Νικόλα είναι.
11: Αρτοποιεί ο Άγιος Νικόλαος και η γειτονιά μυρίζει παράδοση. Το πιο γευστικό ψωμί. Φρέσκο, χωρίς βελτιωτικά και με το παραδοσιακό χειροποίητο προζύμι. Δοκιμάστε το μοναδικό πινακωτό, ντάβα ολικής και ζαπάτα, όλα με προζύμι. Και φυσικά το ψωμί του Άι Νικόλα. Χειροποίητη κουρού, κριτσίνια καρότου, τσουρεκάκια και άλλα χειροποίητα βουτήματα και πτιφούρ. Παραδοσιακός φούρνος, ο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-23930. Φούρνος, ο Άγιος Νικόλαος.
12: Γεια σας, γεια σας, τι μου κάνετε, καλώς ήλθατε, περάστε, ελάτε. Ευχαριστώ για τις ευχές, περάστε από εδώ, από εδώ. Πεθερούλα, και εσύ εδώ. Τώρα έδεσε το γλυκό. Ναι, ναι, βέβαια, σπιτικό είναι το τσιρέκι και το γαλακτοπούρικο, ναι. Η τούρτα, και αυτή φυσικά. Και είναι η συνταγή, η συνταγή, να το πω, ας το πω. Βγαίνεις από το σπίτι, πηγαίνεις στο ζαχαροπλαστείο το σπιτικό και λες: θέλω κέικ, τσουρέκι, special γαλακτομπούρεκο, παγωτό παραγωγή σας και μια υπέροχη τούρτα γενεθλίων. Τη συνέχεια την ξέρετε. Ζαχαροπλαστείο το σπιτικό. Για στιγμές απόλυτης επιτυχίας και τούρτες γάμων και βαπτίσεων σε φανταστικά σχέδια κατόπιν παραγγελίας.
13: Ζαχαροπλαστείο το σπιτικό. Παναγίτσα Αλδάρη 66 Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-161.
14: Πείτε χωρίς σπιτικό φύλλο, δεν γίνεται. Γι' αυτό τώρα στο σπιτικό βρείτε και χωριάτικο χειροποίητο φύλλο για να τυλίξετε κάθε απόλαυση.
12: Ζαχαροπλαστείο το σπιτικό. Γλυκά από σπίτι.
15: 50 χρόνια εμπειρίας. 50 χρόνια δημιουργίας. 50 χρόνια η αισθητική στο μάρμαρο είναι Νίκος Διαμάντης. Μάρμαρα, γρανίτες, μνημεία Νίκος Διαμάντης. Εξειδικευμένες δημιουργίες με τεχνική και καλεσθησία για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Πρωτοποριακό τμήμα χαράξεων με λέιζερ, ανάγλυφα και καλλιτεχνικές κατασκευές. Ποικιλία και οικονομία σε μία επιλογή. Μάρμαρα, γρανίτες, μνημεία Νίκος Διαμάντης. Λούρος Πρέβεζας. Τηλέφωνο 694-8040-664. Νίκος Διαμάντης. 50 χρόνια λειτουργίας, το όνομα στο μάρμαρο.
16: Κέντρο Λογοθεραπείας και Ψυχοκινητικής Εξέλιξης Εργολόγιο.
17: Δημιουργήσαμε ένα πλήρως εξοπλισμένο και ειδικά διαμορφωμένο χώρο με απεριόριστη φροντίδα για το παιδί και τον έφηβο με μαθησιακές δυσκολίες, δυσκολίες λόγου και επικοινωνίας, ελλείψεις κινητικών δεξιοτήτων, διάσπαση προσοχής, υπερκινητικότητα και ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες.
18: Στο χώρο μας γίνεται ολοκληρωμένη αξιολόγηση με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία από εξειδικευμένους επαγγελματίες. Αθηνά Τεστ, WISC, WIPSI, ABC Movement και Ακενμπαχ. Ενώ υπάρχει ειδική συνεργασία με ψυχολόγο που βρίσκεται στο χώρο μας. Η πολυετής εμπειρία μας

0: του Joy. Βρες το όχημα που σου κάνει μέσα από μια μεγάλη γκάμα ελεγμένων αυτοκινήτων.
1: Ενοικίαση αυτοκινήτων και σύγχρονο συνεργείο Cars του Joy. Θέμος Ευάγγελος στη Βιπέ Πρέβεζας.
0: Cars του Joy.
1: Κάλεσε μας στο 693 6681 700 και φύγε χωρίς άγχος. Και για το σέρβις του αυτοκινήτου σου, Θέμος Ευάγγελος. Τηλέφωνα 2682-041-693 και 6936-917-284.
0: Η λύση σε κάθε σου διαδρομή με άνεση και ασφάλεια.
2: Μετά από μια δύσκολη μέρα, δεν αντέχω να μαγειρέψω.
3: Σήμερα θα σου κάνω εγώ το τραπέζι στην ταβέρνα το Ποντιακό.
2: Αφού ξέρεις ότι δεν τρώω κρέας.
3: Θα αρχίσουμε με νόστιμους μεζέδες, θα δοκιμάσουμε ποντιακό τυρί στα κάρβουνα και μετά ποικιλία από όλα τα ψητά σούβλας.
2: Ελπίζω το κρέας να είναι καλό.
3: Δεν έχεις δοκιμάσει καλύτερο, γιατί είναι ντόπιας παραγωγής.
2: Τότε να δοκιμάσω.
3: Και αν σου αρέσει, προμηθευόμαστε και το κρέας για το σπίτι.
2: Ταβέρνα το Ποντιακό.
3: Εκλεκτό φαγητό στο πιο ιδανικό και όμορφο περιβάλλον.
2: Ψητά σούβλας για τους μερακλείδες του καλού φαγητού.
3: Σε πολύ φιλικές τιμές και με γρήγορη εξυπηρέτηση.
2: Κρέατα ντόπιας παραγωγής που το προμηθεύεστε και στο σπίτι.
3: Ταβέρνα και κρεοπωλείο το Ποντιακό.
2: Στον Άγιο Νικόλαο Βονίτσης.
3: Η πιο γευστική σας επιλογή.
4: Στο Ποντιακό κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ανοίγουμε από το πρωί και σας περιμένουμε με πεντανόστιμο πατσά και βραστό. Ενώ Σάββατο και Κυριακή με πολλούς μεζέδες από το πρωί.
5: Μη χάσεις σούπερ προσφορές στα αλφαβητά. Μέχρι την Τετάρτη, φέτα pop καλάβρητα χελμός μόνο 9,95 το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό μόνο 2,39 το κιλό. Και φρέσκος χοιρινός λαιμός ή μπριζόλα Ολλανδίας μόνο 3,99 το κιλό. Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω.
1: Ράδιο Αλφα 981.

0: εκδηλώσεις που γίνονται η καλύτερη αφορμή για να μαζευτεί η παρέα. Ημίωρο Εθνικής Αντιστάσεως 11, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682 401 412. 7 το πρωί με 12 το βράδυ καθημερινά. Delivery μέσω e-food και Wolt.
1: Τώρα η κλειδοτεχνική Πρεβέζης στην Πιζανίου 64 έναντι παλαιού κτέλ σας ενημερώνει για κάτι που σας ενδιαφέρει όλους. Μόνο στην κλειδοτεχνική Πρέβεζας κατασκευάζουμε όλα τα κλειδιά immobilizer αυτοκινήτου για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Επισκευάζουμε τα φθαρμένα κλειδιά immobilizer και αλλάζουμε τα ελαττωματικά κουμπιά. Κατασκευάζουμε χαμένα κλειδιά αυτοκινήτων. Αλλάζουμε τα σπασμένα και φθαρμένα κελίθη των κλειδιών για όλες τις μάρκες. Μόνο σε εμάς τα βρείτε. Κλειδιά αυτοκινήτων immobilizer για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Κλειδοτεχνική Πρέβεζας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2682061000 και 6985-6666-66. Επαναλαμβάνουμε τα τηλέφωνα 2682-061000 και 6985-6666-66. www.kleidiapavlakleidaras.gr.
2: Αλφα 981.

0: Ραδιο Αλφα Πρέβεζα. Το καλύτερο μουσικό ραδιόφωνο της πόλης στους 98,1.
1: Κομμωτήριο Ανδρικό Παιδικό Βαγγέλης. Εκεί που το κλασικό συναντά το μοντέρνο. Τηλέφωνο 26430-22566 Βόνιτσα. Κομμωτήριο Ανδρικό Παιδικό Βαγγέλης. Φεύγεις στην τρίχα.
2: Οχ, μήναμε από καύσιμα.
3: Άραξον.
2: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
3: Άραξον λέμε.
2: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
3: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
4: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
5: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
4: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
5: Κλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
4: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
5: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
4: Στον Λούρο Πρέβεζας.
5: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
4: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
6: Άρα, Άξον.
7: Θέλεις ένα χώρο που να λέει πολλά, χωρίς να χρειάζεται να πεις λέξη?
8: Τότε δεν έχεις παρά να επισκεφθείς το κατάστημα Mara's Living Home.
7: Από το σαλόνι και την κρεβατοκάμαρα μέχρι τον κήπο και τη βεράντα.
8: Έπιπλα και διακόσμηση που θα απογειώσουν το στυλ του προσωπικού καθώς και του επαγγελματικού σου χώρου.
7: Με επιλογές από κορυφαία ονόματα της αγοράς.
8: Κατσαφάδος Sofa Solution.
7: Comfy.
8: Κάρε.
7: Μεταξάκης.
8: Arte Sili Peitsidis.
7: Lineart.
8: Μορφέας.
7: Como Care.
8: Libertà.
7: Έπιπλα με ποιότητα και design. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς για το σπίτι και κάθε επαγγελματικό χώρο.
8: Γιατί ένας όμορφος χώρος είναι καλός. Όμως, ένας σωστά εξοπλισμένος χώρος κάνει τη διαφορά.
7: Mara's Living Home. Έπιπλα εσωτερικού, εξωτερικού χώρου και επαγγελματικός εξοπλισμός.
8: Θα μας βρείτε Λεωφόρος Ιωαννίνων 353 στην Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 26820-22227.
8: Και κινητό 6955-284-361.
7: Mara's Living Home. Ο χώρος σου αποκτά χαρακτήρα και μορφή.
9: Δεν είναι λογικό να ενεργείτε σύμφωνα με το συμφέρον σας. Είναι οικολογικό και τώρα πια οικονομικό. Τέντες και πέργολες Σιαπλαούρας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με συνέπεια και επαγγελματισμό. Επικοινωνήστε μαζί μας και ελάτε να αναβαθμίσουμε το σπίτι σας ενεργειακά με τέντες κορυφαίας ποιότητας. Τέντες Σιαπλαούρας. Συστήματα σκίασης, ταπετσαρίες, μουσαμάδες, ζελατίνες, στόρια, περσίδες, ρολοκουρτίνες. Με κινητό συνεργείο σε Ιωάννινα, Πάργα, Σίβωτα, Πρέβεζα, Λευκάδα, Αμφιλοχία. Τέντες και πέργολες Σιαπλαούρας. Θα γίνουν η σκιά σας. Τηλέφωνα 26810-23659 και 6945-7599-15.
10: Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της παράδοσης χτυπά στην Πρέβεζα. Ετοιμαστείτε για το μεγαλύτερο δημοτικό γλέντι του φθινοπόρου. Στο άτριο Πρέβεζας έρχονται να μας ξεσηκώσουν τα μεγαλύτερα ονόματα του δημοτικού τραγουδιού. Γιάννης Καψάλης.

0: και στις χρυσές παινιές του Κλαρίνου, οι δεξιοτέχνες Μάκη Σίκος και Δημήτρης Μουκάνος. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Άτριο Πρέβεζας. Έναρξη 10 το βράδυ. Προλάβετε τραπέζι. Τηλέφωνο κρατήσεων 6949 826 444.
1: Πάλι σακούλες κρατάς. Δεν είπαμε οικονομία.
2: Μα αγάπη μου, είναι από το σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης. Γιατί είναι το μόνο που σε κερδίζει, γιατί δεν σου κοστίζει.
1: Οικονόμα μου εσύ. Πότε θα ξαναπάμε, είπαμε.
2: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
1: Γιατί εδώ θα βρείτε τα πάντα για τα καθημερινά σας ψώνια σε ασυναγώνιστες τιμές, μόνιμα χαμηλές.
2: Γιατί εδώ θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά και καθημερινά τις καλύτερες προσφορές.
1: Γιατί εδώ η μέρα ξεκινά με χαμόγελο και ολόφρεσκο ψωμί. Γιατί όσο ψωνίζετε, τόσο κερδίζετε.
2: Μανοπούλου 2, δίπλα στο 6ο Δημοτικό.
1: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
2: Η ποιότητα κορυφαία. Οι τιμές χαμηλές.
3: Το νέο DM ήρθε για να καταπλήξει. Ανακαινισμένος χώρος, νέα διάθεση και ακόμα πιο πλούσια γκάμα γεύσεων, αλμυρών και γλυκών που θα ικανοποιήσουν κάθε γευστική απέτηση. DM Espresso Bar και...

0: στο καλύτερο κλιματιστικό, ετοιμοπαράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
1: Θέλεις Μολοσό.
0: Μολοσός. Βρες τώρα σούπερ προσφορές σε επώνυμα κλιματιστικά και είδη σπιτιού.
1: Μόρις,
0: Inventor,
1: Beko,
0: F&U
1: και πολλά ακόμα.
0: Επώνυμες τηλεοράσεις,
1: κλιματιστικά
0: και ποιοτικές λευκές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
1: Μολοσός. Στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας.
0: Τηλέφωνα 26820 42095
1: και 694-080-6724.
0: Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, ετοιμοπαράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
1: Θέλεις Μολοσό.
2: Α, 98.

0: Άφησε το λάστιχο στη μέση του πουθενά. Μη σκάς. Θα έρθουμε αμέσως. Για να σε σώσουμε.
1: Μπαλακέρα Tires. Τώρα με 24ωρο κινητό σέρβις.
2: Μπαλακέρα Tires. Επώνυμα ελαστικά για όλα τα οχήματα, φορτηγά και γεωργικά μηχανήματα.
1: Καινούργιες ζάντες ή και επισκευή των παλιών, ευθυγραμμίσεις, ακόμα και σε φορτηγά και λεωφορεία. Με σύγχρονα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μπαλακέρα Tires.
2: Λεωφόρος Ιωαννίνων 412, Πρέβεζα.
1: 2682-30-6702 και 6945-855647.
2: Δίπλα σας κάθε στιγμή.
3: Μα πώς γίνεται να θέλει κάτι διαφορετικό κάθε μέρα? Χτες κόκκινο, σήμερα μπλε, αύριο ποιος ξέρει. Εγώ απλά θέλω να φορέσει κάτι όμορφο και άνετο, χωρίς να φωνάζω. Και τότε θυμάμαι το El Carousel. Εκεί βρίσκω όλα όσα χρειάζομαι. Όλα μαγικά για παιδιά. Neck, Nath, Tuk Tuk, LP, Pront. Σαν να έφτιαξαν ένα κόσμο που η μαμά χαίρεται και το παιδί παίζει. El Carousel, Παναγή Τσαλδάρη 30 ή online στο elcarousel.gr. Τηλέφωνο 2682-3039-68. El Carousel, παιδικά ρούχα που λατρεύουν τα παιδιά.
4: Όταν επιλέγεις πλακάκια και είδη υγιεινής, δεν διαλέγεις απλώς ένα χρώμα ή μια διάσταση.
1: Επιλέγεις άνεση, αισθητική, λειτουργικότητα. Και πάνω απ' όλα, αξιοπιστία.
4: Στο Συνεταιρισμό Υδραυλικών Άρτας, 42 χρόνια εμπειρίας, συναντούν τη σύγχρονη αισθητική της Πορσελάνα στη νέα, ανακαινισμένη μας έκθεση.
1: Αλλά η γκάμα μας δεν σταματά εκεί. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, αντλίες θερμότητας και όλα τα υδραυλικά είδη σε τεράστια ποικιλία και τιμές που ξεχωρίζουν.
4: Πάνω από 10.000 κωδικοί προϊόντων άμεσα διαθέσιμοι και μοναδικές online προσφορές στο υδροάρτας.gr.
1: Υδροάρτας.
4: 42 χρόνια δίπλα σας.
5: Μη χάσεις σούπερ προσφορές στα Αλφαβήτα. Μέχρι την Τετάρτη, όλα τα ζυμαρικά μέλισσα σε σούπερ τιμές. Ακόμα, βρες σε σούπερ τιμές όλα τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα ή Αλφαβήτα κοντά στην ελληνική γη και τις μπύρες Άμστελ, Χάινικεν και Μάμος Τετράδες. Επιπλέον, κρασιά Νίκολα Ζαρίδη σε σούπερ τιμές. Και με την αγορά δύο οποιονδήποτε φιαλών, κερδίζεις 6 ευρώ για επόμενη αγορά. Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω.
6: Κατερίνα μου, τι άλλαξες στο σπίτι και ομόρφινε έτσι το χρώμα στους τοίχους? Τα έπιπλα.
7: Όχι, Μαρία μου, άλλαξα τα κουφώματα αλουμινίου. Αυτά είναι που κάνουν τη διαφορά. Και στο χώρο και στην τσέπη.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή, και ανανεώνεις την όψη του χώρου και εξοικονομείς έως και 40% αφού δεν έχεις απώλειες στη θέρμανση. Και αν μπεις και στο καινούριο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων, κερδίζεις μέχρι 70% επιδότηση.
6: Αλήθεια? Και πώς γίνεται αυτό?
7: Θα σου πει ο Σαριανίδης.
8: Αλουμινοκατασκευές Σαριανίδης. Ο σύμμαχός σας στο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων για επιδότηση έως και 70%.
7: Πλησίων γηπέδου στον Αρχάγγελο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 2682 052 177
8: και κινητό 693 81 80 829.
7: Αλουμινοκατασκευές Σαριανίδης.
8: Εγγυημένα η πιο συμφέρουσα επιλογή.
1: Η δική σας εξυπηρέτηση είναι η δική μας ευθύνη. Γι' αυτό διαλέγετε το δικό μας κρέας.
9: Demeteron, 40 χρόνια μας επιλέγετε για την νοστιμιά και την ποιότητά μας. Επεξεργαζόμαστε και παράγουμε κρέατα όλων των ειδών.
1: Διαθέτουμε ιδιόκτητες κτηνοτροφικές μονάδες όπου τα ζώα τρέφονται με ζωοτροφές δικής μας παραγωγής.
9: Demeteron, πρώτο κεντρικό κατάστημα στο 13ο χιλιόμετρο Λούρου Καναλίου στη Νέα Σαμψούντα Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26820 52 110 και 52 111.
1: Δεύτερο υποκατάστημα στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 27. Τηλέφωνο 26820 21 025.
9: Και τώρα κοντά σας με τρίτο υποκατάστημα στην Άρτα, Γαρουφαλιά 10 και Αρισταγόρα. Τηλέφωνο 26810 77 888.
1: Demeteron, το δικό μας κρέας.
10: Η ποιότητα έχει το δικό της όνομα. Demeteron. Το κεντρικό μας κατάστημα στη Νέα Σαμψούντα λειτουργεί καθημερινά 9 το πρωί με 5 το απόγευμα. Η ομάδα μας μεγαλώνει. Ζητείτε προσωπικό. Πολιτής, πολίτρια, κόφτης κρέατων. Έλα στην ομάδα που ξεχωρίζει και γίνε μέλος της οικογένειας Demeteron. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26820 52 110. Demeteron. Γιατί εδώ η δουλειά είναι μεράκι.
11: Τσουμάνι, Μπορείς να μου πεις ποιο είναι το καλύτερο μοντέλο της αγοράς αυτή τη στιγμή?
12: Σε ποια κατηγορία, κύριε καθηγητά?
11: Εσύ τι πετάγεσαι? Τσουμάνι σε λένε?
12: Όχι, συναπίδι.
13: Τσουμάνι Συναπίδης Cars. Πωλήσεις και ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Άμεσα, εγγυημένα, αξιόπιστα. Κορυφαία εξυπηρέτηση. Στο 20 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιωαννίνων, εντός πρατηρίου ΕΚΟ, πλησίων Τζάμπο. Τσουμάνις
14: Συναπίδης Cars.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-319273.
15: Και τώρα, κάτι που ενδιαφέρει τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Κατασκευάζουμε κλειδαριές master όλων των τύπων και αναλαμβάνουμε και την τοποθέτηση. Διαθέτουμε όλων των τύπων χρηματοκιβώτια για τα δωμάτια. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή διάφορων Drelox με το όνομα του ξενοδοχείου και το

Για να έχεις καλή διάθεση, κάποιος πρέπει να σου τη φτιάξει. Και εμείς το κάνουμε. Ράδιο Α 98,1. Η δική σου παρέα. Α 981.

Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.

0: Ζευτή η παρέα. Ημίωρο. Εθνικής Αντιστάσεως 11. Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682 401 412. 7 το πρωί με 12 το βράδυ καθημερινά. Delivery μέσω e-food και Wolt.
1: Αλφα 981.

0: Ράδιο Αλφα Πρέβεζα. Το καλύτερο μουσικό ραδιόφωνο της πόλης στους 98,1.
1: Τώρα η κλειδοτεχνική Πρεβέζης στην Πιζανίου 64 έναντι παλαιού κτέλ σας ενημερώνει για κάτι που σας ενδιαφέρει όλους. Μόνο στην κλειδοτεχνική Πρέβεζας κατασκευάζουμε όλα τα κλειδιά immobilizer αυτοκινήτου για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Επισκευάζουμε τα φθαρμένα κλειδιά immobilizer και αλλάζουμε τα ελαττωματικά κουμπιά. Κατασκευάζουμε χαμένα κλειδιά αυτοκινήτων. Αλλάζουμε τα σπασμένα και φθαρμένα κελίθη των κλειδιών για όλες τις μάρκες. Μόνο σε εμάς τα βρείτε. Κλειδιά αυτοκινήτων immobilizer για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Κλειδοτεχνική Πρέβεζας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26820 61.000 και 6985-6666-66. Επαναλαμβάνουμε τα τηλέφωνα 26820 61.000 και 6985-6666-66. www.kleidiapavlakleidaras.gr.
2: Στον αγροτικό, αγελαδοτροφικό, εγωπροβατοτροφικό συνεταιρισμό Δήμου Πρέβεζας με έδρα το Λούρο θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για την φροντίδα των ζώων σας.
3: Με κτηνιατρικά φάρμακα μικρών και παραγωγικών ζώων και δυνατότητα συνεργασίας με κτηνίατρο, διατηρούμε τα ζώα σας υγιή και ασφαλή.
2: Αγροτικός, αγελαδοτροφικός, εγωπροβατοτροφικός συνεταιρισμός Δήμου Πρέβεζας με έδρα το Λούρο.
3: Διατροφικά είδη, εφαρμογή εμβολιακών προγραμμάτων, δίχτυα και φιλμ χορτοδεσίας, απολυμαντικά, δόση σπέρματος από γονικά ελεγμένων τάβρων.
2: Αγροτικός, αγελαδοτροφικός, εγωπροβατοτροφικός συνεταιρισμός Δήμου Πρέβεζας από το 2008.
3: Εθνική Οδός Ιωαννίνων Πρέβεζας 53, Λούρος.
2: Τηλέφωνο 26 820 32 492.
4: Μετά από μια δύσκολη μέρα, δεν αντέχω να μαγειρέψω.
5: Σήμερα θα σου κάνω εγώ το τραπέζι στην ταβέρνα το Ποντιακό.
4: Αφού ξέρεις ότι δεν τρώω κρέας.
5: Θα αρχίσουμε με νόστιμους μεζέδες, θα δοκιμάσουμε ποντιακό τυρί στα κάρβουνα και μετά ποικιλία από όλα τα ψητά σούβλας.
4: Ελπίζω το κρέας να είναι καλό.
5: Δεν έχεις δοκιμάσει καλύτερο, γιατί είναι ντόπιας παραγωγής.
4: Τότε να δοκιμάσω.
5: Και αν σου αρέσει, προμηθευόμαστε και το κρέας για το σπίτι.
4: Ταβέρνα το Ποντιακό.
5: Εκλεκτό φαγητό στο πιο ιδανικό και όμορφο περιβάλλον.
4: Ψητά σούβλας για τους μερακλείδες του καλού φαγητού.
5: Σε πολύ φιλικές τιμές και με γρήγορη εξυπηρέτηση.
4: Κρέατα ντόπιας παραγωγής που το προμηθεύεστε και στο σπίτι.
5: Ταβέρνα και κρεοπωλείο το Ποντιακό.
4: Στον Άγιο Νικόλαο Βονίτσης.
5: Η πιο γευστική σας επιλογή.
6: Στο Ποντιακό, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, ανοίγουμε από το πρωί και σας περιμένουμε με πεντανόστιμο πατσά και βραστό. Ενώ Σάββατο και Κυριακή, με πολλούς μεζέδες από το πρωί.
7: Χάσεις σούπερ προσφορές στα ΑΒ. Μέχρι την Τετάρτη όλα τα μήλα 15% φθηνότερα. Ακόμα προϊόντα βλάχας, κομπλέ, Vitaline και Delta σε σούπερ προσφορές. Επιπλέον όλα τα παιδικά δημητριακά, Special K και Extra Kellogg's 1-1 δώρο. Και επιλεγμένα προϊόντα Παπαδοπούλου σε σούπερ τιμές. Και με αγορές 5 ευρώ κερδίζεις 2 ευρώ για επόμενη αγορά. ΑΒ Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω.
8: Κέντρο Λογοθεραπείας και Ψυχοκινητικής Εξέλιξης Εργολόγιο.
9: Δημιουργήσαμε ένα πλήρως εξοπλισμένο και ειδικά διαμορφωμένο χώρο με απεριόριστη φροντίδα για το παιδί και τον έφηβο με μαθησιακές δυσκολίες, δυσκολίες λόγου και επικοινωνίας, ελλείψεις κινητικών δεξιοτήτων, διάσπαση προσοχής, υπερκινητικότητα και ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες.
8: Στο χώρο μας γίνεται ολοκληρωμένη αξιολόγηση με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία από εξειδικευμένους επαγγελματίες. Αθηνά Τεστ, WISC, WIPSI, ABC Movement και Ακενμπαχ. Ενώ υπάρχει ειδική συνεργασία με ψυχολόγο που βρίσκεται στο χώρο μας. Η πολυετής εμπειρία μας υπόσχεται αποτελέσματα.
9: Εργολόγιο για πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, αποκατάσταση. Διεύθυνση Κομμένου 50 Άρτα. Τηλέφωνα 26 810 71 733 και 77 142.
8: Δείτε όλες τις παροχές μας στην ηλεκτρονική μας σελίδα εργολόγιο.gr. Εργολόγιο. Ένας χώρος για όλους για να ξεδιπλώσουν την ξεχωριστή τους προσωπικότητα.
10: 50 χρόνια εμπειρίας. 50 χρόνια δημιουργίας. 50 χρόνια η αισθητική στο μάρμαρο είναι Νίκος Διαμάντης. Μάρμαρα, γρανίτες, μνημεία Νίκος Διαμάντης. Εξειδικευμένες δημιουργίες με τεχνική και καλεσθησία για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Πρωτοποριακό τμήμα χαράξεων με λέιζερ, ανάγλυφα και καλλιτεχνικές κατασκευές. Ποικιλία και οικονομία σε μία επιλογή. Μάρμαρα, γρανίτες, μνημεία, Νίκος Διαμάντης. Λούρος Πρέβεζας. Τηλέφωνο 694 8040 664. Νίκος Διαμάντης. 50 χρόνια λειτουργίας, το όνομα στο μάρμαρο.

0: ασταμάτητη μουσική.
1: Λίγα λόγια.
0: Φανατικοί ακροατές.
1: Αξέχαστες στιγμές.
0: Με μία λέξη.
1: Αλφα.
0: Ράδιο Αλφα Πρέβεζας στους 98,1. 98,1.
1: Νιώσε τον παλμό του.
0: Χόρεψε στο ρυθμό του.
1: Right. Συντονίσου στο ραδιόφωνο του.
0: Ράδιο Αλφα Πρέβεζας στους 98,1.
1: Σαν αυτό.
0: Αλφα 981.

Φοφό, κατάξε μου! Έμαθα το μυστικό της τούλας του Ζυγούδη! Θυμάσαι που είχε κάνει εκείνο το μοσχαρά και το κοκκινιστό πέρσι την πρωτοχρονιά και τη ζητούσαμε τη συνταγή και μας έλεγε ότι την είχε δώσει ένα σεφ από τη Γαλλία. Ψέμα ήτανε. Ναι, καλά άκουσες! Απλώς είχε βάλει σάλτσα από τις γεύσεις αρετή. Ναι, ναι, 6 ποικιλίες έχει. Κλασική, με πιπεριά φλωρίνης, με βασιλικό, με σκόρδο, μπάρμπεκιου και σάλτσα ντομάτας για πίτσα. Κατάλαβες, Φοφόκα, που νόμιζε ότι δεν θα το ανακαλύψει.

0: Γεύσεις αρετή.gr.
1: Γεύσεις αρετή. Η μεγάλη ανακάλυψη.
2: Και τώρα, κάτι που ενδιαφέρει τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Κατασκευάζουμε κλειδαριές master όλων των τύπων και αναλαμβάνουμε και την τοποθέτηση. Διαθέτουμε όλων των τύπων χρηματοκιβώτια για τα δωμάτια. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή διάφορων δρελόκ με το όνομα του ξενοδοχείου και το νούμερο δωματίου και κάρτες για τους διακόπτες ρεύματος. Για πληροφορίες, στο τηλέφωνο 26820 61000. Α 981.

0: Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, ετοιμοπαράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς?
1: Θέλεις Μολοσό.
0: Μολοσός. Βρες τώρα σούπερ προσφορές σε επώνυμα κλιματιστικά και είδη σπιτιού.
1: Μόρις,
0: Inventor,
1: Beko,
0: F&U
1: και πολλά ακόμα.
0: Επώνυμες τηλεοράσεις,
1: κλιματιστικά
0: και ποιοτικές λευκές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
1: Μολοσός. Στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας.
0: Τηλέφωνα 2682-042-095
1: και 694-080-6724.
0: Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, έτοιμο παράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς?
1: Θέλεις Μολοσό.
2: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
3: Άραξο.
2: Τι άραξο, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
3: Άραξο, λέμε.
2: Άραξο και άραξο, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
3: Δεν λέω άραξο, λέω άραξο. Αλλά δεν ακούς.
4: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
5: Βενζίνη, δίζελ και υγραέριο κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
4: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
5: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
4: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
5: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41555.
4: Στον Λούρο Πρέβεζας.
5: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγριμίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
4: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
5: Άρα Άξον.
6: Χρειάζεσαι αυτοκίνητο κατάλληλο για κάθε σου εξόρμηση? Cars to Join. Βρες το όχημα που σου κάνει μέσα από μια μεγάλη γκάμα ελεγμένων αυτοκινήτων.
7: Ενοικίαση αυτοκινήτων και σύγχρονο συνεργείο Cars to Join. Θέμος Ευάγγελος στη ΒΙΠΕ Πρέβεζας.
6: Cars to Join.
7: Κάλεσε μας στο 693 6681 700 και φύγε χωρίς άγχος. Και για το σέρβις του αυτοκινήτου σου, Θέμος Ευάγγελος. Τηλέφωνα 26820-41693 και 6936-917-284.
6: Η λύση σε κάθε σου διαδρομή, με άνεση και ασφάλεια.
8: Τι έγινε, αλλάξατε επιτέλους τις κουρτίνες?
6: Μόνο τις κουρτίνες. Πήγαμε στον Μπαγιώργα στη Φιλοθέη Άρτας και κάναμε ολόκληρη ανακαίνιση.
8: Σας τα έλεγα εγώ. Ο Μπαγιώργας τα έχει όλα.
6: Παιδί μου, ξεκινήσαμε για κουρτίνες και πήραμε και κουρτινόξυλα. Ξύλινα για το παιδικό, μεταλλικά για το σαλόνι και την κρεβατοκάμαρα. Και το καλό με τον Μπαγιώργα είναι ότι εσύ μόνο τα αγοράζεις. Το ράψιμο και η τοποθέτηση είναι δωρεάν.
8: Εγώ πήρα χαλιά και μοκέτες. Με τόσο φανταστικά σχέδια και χρώματα που έχει, δεν ήξερα τι να διαλέξω. Άλλαξα και την τεπετσαρία στο σαλόνι. Δρόμο τα παλιά. Πήρα επιπλόπανο για μας και τεχνόδερμα για την κόρη μου. Έγιναν σαν καινούρια.

0: ανοιχτά όλη μέρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Το Σάββατο μέχρι το μεσημέρι. Τηλέφωνα 268 10 51 325 και 694 45 63 724.
1: Μη χάσεις σούπερ προσφορές στα Αλφαβήτα. Μέχρι την Τετάρτη με αγορές 5 ευρώ σε όλα τα λαντικά και κατεψυγμένα κρεατοσκευάσματα Ιφαντής κερδίζεις 2 ευρώ για επόμενη αγορά. Ακόμα Γκούντα Ολλανδίας ή Γερμανίας μόνο 4,99 το κιλό. Όλοι οι τόνοι και οι τονοσαλάτες Ρίο Μάρε σε σούπερ τιμές. Και τοματοειδή και σάλτσες Κύκνος 35% φθηνότερα ή 2 συσκευασίες. Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682 089 100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

0: σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
1: Ξέρουμε τι ζητάτε. Παίζουμε αυτό που αγαπάτε. Ράδιο Α 981. Πρέβεζα.
2: Α 981.

0: Θέλεις ένα χώρο που να λέει πολλά, χωρίς να χρειάζεται να πεις λέξη?
1: Τότε δεν έχεις παρά να επισκεφθείς το κατάστημα Mara's Living Home.
0: Από το σαλόνι και την κρεβατοκάμαρα μέχρι τον κήπο και τη βεράντα.
1: Έπιπλα και διακόσμηση που θα απογειώσουν το στυλ του προσωπικού καθώς και του επαγγελματικού σου χώρου.
0: Με επιλογές από κορυφαία ονόματα της αγοράς.
1: Κατσαφάδος Sofa Solution.
0: Comfy.
1: Kare.
0: Μεταξάκης.
1: Artesili Peitsidis.
0: Lineart.
1: Morpheas.
0: Como Care.
1: Libertà.
0: Έπιπλα με ποιότητα και design, με τις καλύτερες τιμές της αγοράς για το σπίτι και κάθε επαγγελματικό χώρο.
1: Γιατί ένας όμορφος χώρος είναι καλός. Όμως, ένας σωστά εξοπλισμένος χώρος κάνει τη διαφορά.
0: Mara's Living Home. Έπιπλα εσωτερικού, εξωτερικού χώρου και επαγγελματικός εξοπλισμός.
1: Θα μας βρείτε Λεωφόρος Ιωαννίνων 353 στην Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820-22227
1: και κινητό 6955-284-361.
0: Mara's Living Home. Ο χώρος σου αποκτά χαρακτήρα και μορφή.
2: Α 981.

0: Radio Alpha Preveza. Το καλύτερο μουσικό ραδιόφωνο της πόλης. Στους 98,1.
1: Κομμωτήριο Ανδρικό Παιδικό Βαγγέλης. Εκεί που το κλασικό συναντά το μοντέρνο. Τηλέφωνο 26430 22566, Βόνιτσα. Κομμωτήριο Ανδρικό Παιδικό Βαγγέλης. Φεύγεις στην τρίχα.
2: Όταν επιλέγεις πλακάκια και είδη υγιεινής, δεν διαλέγεις απλώς ένα χρώμα ή μια διάσταση.
3: Επιλέγεις άνεση, αισθητική, λειτουργικότητα και πάνω απ' όλα αξιοπιστία.
2: Στο Συνεταιρισμό Υδραυλικών Άρτας, 42 χρόνια εμπειρίας, συναντούν τη σύγχρονη αισθητική της Πορσελάνα στη νέα, ανακαινισμένη μας έκθεση.
3: Αλλά η γκάμα μας δεν σταματά εκεί. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, αντλίες θερμότητας και όλα τα υδραυλικά είδη σε τεράστια ποικιλία και τιμές που ξεχωρίζουν.
2: Πάνω από 10.000 κωδικοί προϊόντων άμεσα διαθέσιμοι και μοναδικές online προσφορές στο υδροάρτας.gr.
3: Υδροάρτας.
2: 42 χρόνια δίπλα σας.
4: Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της παράδοσης χτυπά στην Πρέβεζα. Ετοιμαστείτε για το μεγαλύτερο δημοτικό γλέντι του φθινοπόρου. Στο άτριο Πρέβεζας έρχονται να μας ξεσηκώσουν τα μεγαλύτερα ονόματα του δημοτικού τραγουδιού. Γιάννης Καψάλης,

0: και στις χρυσές παινιές του Κλαρίνου, οι δεξιοτέχνες Μάκης Σίκος και Δημήτρης Μουκάνος. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Άτριο Πρέβεζας. Έναρξη 10 το βράδυ. Προλάβετε τραπέζι. Τηλέφωνο κρατήσεων 6949 826 444.
1: Καλή Μαρή πάλι σήμερα. Μας έσπασες τι? Δεν είμαι γονίτσα. Το ψωμί τα είναι κόλλα είναι.
2: Αρτοποιεί ο Άγιος Νικόλαος και η γειτονιά μυρίζει παράδοση. Το πιο γευστικό ψωμί, φρέσκο, χωρίς βελτιωτικά και με το παραδοσιακό χειροποίητο προζύμι. Δοκιμάστε το μοναδικό πινακωτό, ντάβα ολικής και ζαπάτα, όλα με προζύμι. Και φυσικά το ψωμί του Αϊνικόλα. Χειροποίητη κουρού, κριτσίνια καρότου, τσουρεκάκια και άλλα χειροποίητα βουτήματα και πτιφούρ. Παραδοσιακός φούρνος, ο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-23930. Φούρνος, ο Άγιος Νικόλαος.
1: Ηλέν, πάρε μαρικημένο το ψωμί τα Νικόλα. Α, αυτό εκεί αμέσως θα τα πει.
3: Για να έχεις καλή διάθεση, κάποιος πρέπει να σου τη φτιάξει. Και εμείς το κάνουμε. Ράδιο Α 98,1. Η δική σου παρέα.

Μα πώς γίνεται να θέλει κάτι διαφορετικό κάθε μέρα? Χτες κόκκινο, σήμερα μπλε, αύριο ποιος ξέρει. Εγώ απλά θέλω να φορέσει κάτι όμορφο και άνετο, χωρίς να φωνάζω. Και τότε θυμάμαι το El Carousel. Εκεί βρίσκω όλα όσα χρειάζομαι. Όλα μαγικά για παιδιά. Neck, Nath, Tuk Tuk, LP, Pront. Σαν να έφτιαξαν έναν κόσμο που η μαμά χαίρεται και το παιδί παίζει. El Carousel, Παναγίτσα Αλδάρη 30 ή online στο elcarousel.gr. Τηλέφωνο 2682 3039 68. El Carousel, παιδικά ρούχα που λατρεύουν τα παιδιά.

0: ασταμάτητη μουσική.
1: Λίγα λόγια.
0: Φανατικοί ακροατές.
1: Αξέχαστες στιγμές.
0: Με μία λέξη.
1: Αλφα.
0: Ράδιο Αλφα Πρέβεζας στους 98,1. 98,1.
1: Νιώσε τον παλμό του.
0: Χόρεψε στο ρυθμό του.
1: Right. Συντονίσου στο ραδιόφωνο του.
0: Ράδιο Αλφα Πρέβεζας στους 98,1.
1: Σαν αυτό. Αλφα.

0: Μείναμε από καύσιμα.
1: Άραξον.
0: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
1: Άραξον λέμε.
0: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
1: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
2: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
3: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
2: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
3: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
2: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
3: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
2: Στον Λούρο Πρέβεζας.
3: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
2: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
4: Άρα, Άξον.
5: Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, ετοιμοπαράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς?
6: Θέλεις Μολοσό.
5: Μολοσός. Βρες τώρα σούπερ προσφορές σε επώνυμα κλιματιστικά και είδη σπιτιού.
6: Μόρις,
5: Inventor,
6: Beko,
5: F&U
6: και πολλά ακόμα.
5: Επώνυμες τηλεοράσεις,
6: κλιματιστικά
5: και ποιοτικές λευκές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: Μολοσός. Στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας.
5: Τηλέφωνα 26820-42095
6: και 694-080-6724.
5: Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, έτοιμο παράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς?
6: Θέλεις Μολοσό.
1: Wow! Καινούριο χαλί! Καινούριο σαλόνι!
7: Όχι! Καθαρό χαλί, πεντακάθαρο σαλόνι!
1: Μα πώς τα κατάφερες?
7: Απλά επέλεξα Άριστον. Συγχρόνα τα φυτοκαθαριστήρια Άριστον. Η άριστη επιλογή για καθαρισμό χαλιών μοκετών.
1: Άριστον. Και για επιτόπου καθαρισμό σαλονιών και στρωμάτων. Άριστον. Ένα όνομα εγγύηση στον καθαρισμό χαλιών, μοκετών, στρωμάτων. Άριστον.
7: Τηλέφωνα 6977-2848-14, 26430-22987 και 26430-22401.

0: η παρέα. Ημίωρο. Εθνικής Αντιστάσεως 11, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682 401 412. 7 το πρωί με 12 το βράδυ καθημερινά. Delivery μέσω eFood και Wolt. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
1: Yes!
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Μετά από μια δύσκολη μέρα, δεν αντέχω να μαγειρέψω.
5: Σήμερα θα σου κάνω εγώ το τραπέζι στην ταβέρνα το Ποντιακό.
4: Αφού ξέρεις ότι δεν τρώω κρέας.
5: Θα αρχίσουμε με νόστιμους μεζέδες, θα δοκιμάσουμε ποντιακό τυρί στα κάρβουνα και μετά ποικιλία από όλα τα ψητά σούβλας.
4: Ελπίζω το κρέας να είναι καλό.
5: Δεν έχεις δοκιμάσει καλύτερο, γιατί είναι ντόπιας παραγωγής.
4: Τότε να δοκιμάσω.
5: Και αν σου αρέσει, προμηθευόμαστε και το κρέας για το σπίτι.
4: Ταβέρνα το Ποντιακό.
5: Εκλεκτό φαγητό στο πιο ιδανικό και όμορφο περιβάλλον.
4: Ψητά σούβλας για τους μερακλείδες του καλού φαγητού.
5: Σε πολύ φιλικές τιμές και με γρήγορη εξυπηρέτηση.
4: Κρέατα ντόπιας παραγωγής που το προμηθεύεστε και στο σπίτι.
5: Ταβέρνα και κρεοπωλείο το Ποντιακό.
4: Στον Άγιο Νικόλαο Βονίτσης.
5: Η πιο γευστική σας επιλογή.
6: Στο Ποντιακό, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, ανοίγουμε από το πρωί και σας περιμένουμε με πεντανόστιμο πατσά και βραστό. Ενώ Σάββατο και Κυριακή,

0: σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο Δεπόρ.
1: Α 981.

0: Μάνι, μπορείς να μου πεις ποιο είναι το καλύτερο μοντέλο της αγοράς αυτή τη στιγμή?
1: Σε ποια κατηγορία, κύριε καθηγητά?
0: Εσύ τι πετάγεσαι? Τσουμάνι σε λένε?
1: Όχι, Συναπίδη.
2: Τσουμάνι Συναπίδης Cars. Πωλήσεις και ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Άμεσα, εγγυημένα, αξιόπιστα. Κορυφαία εξυπηρέτηση. Στο 20 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιωαννίνων, εντός πρατηρίου ΕΚΟ, πλησίων Τζάμπο. Τσουμάνις
3: Συναπίδης Cars.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 319273.
4: Και τώρα, κάτι που ενδιαφέρει τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Κατασκευάζουμε κλειδαριές master όλων των τύπων και αναλαμβάνουμε και την τοποθέτηση. Διαθέτουμε όλων των τύπων χρηματοκιβώτια για τα δωμάτια. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή διάφορων δρελόκ με το όνομα του ξενοδοχείου και το νούμερο δωματίου και κάρτες για τους διακόπτες ρεύματος. Για πληροφορίες, στο τηλέφωνο

για να έχεις καλή διάθεση. Κάποιος πρέπει να σου τη φτιάξει. Και εμείς το κάνουμε. Ράδιο Αλφα 98,1. Η δική σου παρέα. Αλφα 1.

0: Radio Alpha Πρέβεζα. Το καλύτερο μουσικό ραδιόφωνο της πόλης στους 98,1.
1: Χρειάζεσαι αυτοκίνητο κατάλληλο για κάθε σου εξόρμηση? Cars to Join. Βρες το όχημα που σου κάνει μέσα από μια μεγάλη γκάμα ελεγμένων αυτοκινήτων.
2: Ενοικίαση αυτοκινήτων και σύγχρονο συνεργείο Cars to Join. Θέμος Ευάγγελος στη ΒΠΕ Πρέβεζας.
1: Cars to Join.
2: Κάλεσε μας το 693-6681-700 και φύγε χωρίς άγχος. Και για το σέρβις του αυτοκινήτου σου, Θέμος Ευάγγελος. Τηλέφωνα 2682-041-693 και 6936-917-284.
1: Η λύση σε κάθε σου διαδρομή, με άνεση και ασφάλεια.
3: Σου έσκασε το λάστιχο στη μέση του πουθενά. Μη σκάς. Θα έρθουμε αμέσως. Για να σε σώσουμε.
4: Μπαλακέρα Tires. Τώρα με 24ωρο κινητό σέρβις.
5: Μπαλακέρα Tires. Επώνυμα ελαστικά για όλα τα οχήματα, φορτηγά και γεωργικά μηχανήματα.
4: Καινούργιες ζάντες ή και επισκευή των παλιών, ευθυγραμμίσεις, ακόμα και σε φορτηγά και λεωφορεία. Με σύγχρονα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μπαλακέρα Tires.
5: Λεωφόρος Ιωαννίνων 412, Πρέβεζα.
4: 2682-30-6702 και 6945-855647.
5: Δίπλα σας κάθε στιγμή.
6: Τώρα η κλειδοτεχνική Πρεβέζης στην Πιζανίου 64 έναντι παλαιού κτέλ σας ενημερώνει για κάτι που σας ενδιαφέρει όλους. Μόνο στην κλειδοτεχνική Πρέβεζας κατασκευάζουμε όλα τα κλειδιά immobilizer αυτοκινήτου για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Επισκευάζουμε τα φθαρμένα κλειδιά immobilizer και αλλάζουμε τα ελαττωματικά κουμπιά. Κατασκευάζουμε χαμένα κλειδιά αυτοκινήτων. Αλλάζουμε τα σπασμένα και φθαρμένα κελίθη των κλειδιών για όλες τις μάρκες. Μόνο σε εμάς τα βρείτε. Κλειδιά αυτοκινήτων immobilizer για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Κλειδοτεχνική Πρέβεζας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2682-061.000 και 6985-666666. Επαναλαμβάνουμε τα τηλέφωνα 2682-061.000 και 6985-666666. www.kleidiapavlakleidaras.gr.
7: Δεν είναι λογικό να ενεργείτε σύμφωνα με το συμφέρον σας. Είναι οικολογικό. Και τώρα πια οικονομικό. Τέντες και πέργολες Σιαπλαούρας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με συνέπεια και επαγγελματισμό. Επικοινωνήστε μαζί μας και ελάτε να αναβαθμίσουμε το σπίτι σας ενεργειακά με τέντες κορυφαίας ποιότητας. Τέντες Σιαπλαούρας. Συστήματα σκίασης, ταπετσαρίες, μουσαμάδες, ζελατίνες, στόρια, περσίδες, ρολοκουρτίνες. Με κινητό συνεργείο σε Ιωάννινα, Πάργα, Σίβωτα, Πρέβεζα, Λευκάδα, Αμφιλοχία. Τέντες και πέργολες Σιαπλαούρας. Θα γίνουν η σκιά σας. Τηλέφωνα 26810-23659 και 6945-7599-15.
8: Μη χάσει σούπερ προσφορές στα Αλφαβήτα. Μέχρι την Τετάρτη, με αγορές 5 ευρώ σε όλα τα λαντικά και κατεψυγμένα κρεατοσκευάσματα Ιφαντής, κερδίζεις 2 ευρώ για επόμενη αγορά. Ακόμα Γκούντα Ολλανδίας ή Γερμανίας, μόνο 4,99 το κιλό. Όλοι οι τόνοι και οι τονοσαλάτες Ρίο Μάρε σε σούπερ τιμές. Και το ματοειδή και σάλτσες Κύκνος 35% φθηνότερα οι δύο συσκευασίες. Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω.
9: Στον αγροτικό, αγελαδοτροφικό, εγωπροβατοτροφικό συνεταιρισμό Δήμου Πρέβεζας με έδρα το Λούρο θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για την φροντίδα των ζώων σας.
10: Με κτηνιατρικά φάρμακα μικρών και παραγωγικών ζώων και δυνατότητα συνεργασίας με κτηνίατρο, διατηρούμε τα ζώα σας υγιή και ασφαλή.
9: Αγροτικός, αγελαδοτροφικός, εγωπροβατοτροφικός συνεταιρισμός Δήμου Πρέβεζας με έδρα το Λούρο.
10: Διατροφικά είδη, εφαρμογή εμβολιακών προγραμμάτων, δίχτυα και φιλμ χορτοδεσίας, απολυμαντικά. Δόση σπέρματος από γονικά ελεγμένων τάβρων.
9: Αγροτικός, αγελαδοτροφικός, εγωπροβατοτροφικός συνεταιρισμός Δήμου Πρέβεζας από το 2008.
10: Εθνική Οδός Ιωαννίνων Πρέβεζας 53, Λούρος.
9: Τηλέφωνο 26820 32 492.
11: Αλφα.

0: Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται φανατικά. Ακούγεται ξεχωριστά. Ξεχωριστά. Αλφα 981. Πρέβεζα. Ακούγεται πολύ.
1: Αλφα 981.

0: χάσει σούπερ προσφορέ στα αλφαβητά. Μέχρι την Τετάρτη, όλα τα ζυμαρικά μέλισσα σε σούπερ τιμέ. Ακόμα, βρε σε σούπερ τιμέ όλα τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα ή αλφαβητά κοντά στην ελληνική γη και τι μπύρε Σάμστελ, Χάινικεν και Μάμο Τετράδε. Επιπλέον, κρασιά Νίκολα Ζαρίδη σε σούπερ τιμέ. Και με την αγορά δύο οποιονδήποτε φιαλών, κερδίζει 6 ευρώ για επόμενη αγορά. Αλφαβητά Βασιλόπουλο. Όλα και κάτι παραπάνω.
1: Α 981.

Προβληθείτε σωστά. Διαφημιστείτε έξυπνα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26820-23676. Ράδιο Αλφα Πρέβεζας στους 98,1. Τα ραδιοκύματά του στις υπηρεσίες σας. 50 χρόνια εμπειρίας, 50 χρόνια δημιουργίας, 50 χρόνια η αισθητική στο μάρμαρο είναι Νίκος Διαμάντης. Μάρμαρα, γρανίτες, μνημεία Νίκος Διαμάντης. Εξειδικευμένες δημιουργίες με τεχνική και καλεσθησία για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Πρωτοποριακό τμήμα χαράξεων με λέιζερ, ανάγλυφα και καλλιτεχνικές κατασκευές. Ποικιλία και οικονομία σε μία επιλογή. Μάρμαρα, γρανίτες, μνημεία, Νίκος Διαμάντης. Λούρος Πρέβεζας. Τηλέφωνο 694 8040 664. Νίκος Διαμάντης. 50 χρόνια λειτουργίας, το όνομα στο μάρμαρο.

0: πίτσες που γίνονται η καλύτερη αφορμή για να μαζευτεί η παρέα. Ημίωρο. Εθνικής Αντιστάσεως 11, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682 401 412. 7 το πρωί με 12 το βράδυ καθημερινά. Delivery μέσω eFood και Wolt.
1: Και τώρα, κάτι που ενδιαφέρει τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Κατασκευάζουμε κλειδαριές master όλων των τύπων και αναλαμβάνουμε και την τοποθέτηση. Διαθέτουμε όλων των τύπων χρηματοκιβώτια για τα δωμάτια. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή διάφορων δρελόκ με το όνομα του ξενοδοχείου και το νούμερο δωματίου και κάρτες για τους διακόπτες ρεύματος. Για πληροφορίες, στο τηλέφωνο 26820 61000.
2: Wow! Καινούριο χαλί! Καινούριο σαλόνι!
3: Όχι! Καθαρό χαλί, πεντακάθαρο σαλόνι!
2: Μα πώς τα κατάφερες!
3: Απλά επέλεξα Άριστον.
4: Σύγχρονα τα φυτοκαθαριστήρια Άριστον. Η άριστη επιλογή για καθαρισμό χαλιών μοκετών.
5: Άριστον. Και για επιτόπου καθαρισμό σαλονιών και στρωμάτων. Άριστον. Ένα όνομα εγγύηση στον καθαρισμό χαλιών, μοκετών, στρωμάτων. Άριστον.
4: Τηλέφωνα 6977 2848 14 26430 22987 και 26430 22401.
6: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
7: Άραξο.
6: Τι άραξο, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
7: Άραξον λέμε.
6: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
7: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
8: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
9: Βενζίνη, δίζελ και υγραέριο κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
8: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
9: Κλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
8: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
9: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820 41 555.
8: Στον Λούρο Πρέβεζας.
9: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810 21 662.

0: σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars. Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
1: Α 981.

0: Ραδιο Αλφα Πρέβεζα. Το καλύτερο μουσικό ραδιόφωνο της πόλης στους 98,1.
1: Έλα, Φοφό, κατάξε μου! Έμαθα το μυστικό της τούλας του Ζυγούδη! Θυμάσαι που είχε κάνει εκείνο το μοσχαράκι το κοκκινιστό πέρσι την πρωτοχρονιά και τη ζητούσαμε τη συνταγή και μας έλεγε ότι την είχε δώσει ένα σεφ από τη Γαλλία? Ψέμα ήτανε. Ναι, καλά άκουσες! Απλώς είχε βάλει σάλτσα από τις γεύσεις αρετή. Ναι, ναι! 6 ποικιλίες έχει. Κλασική, με πιπεριά φλωρίνης, με βασιλικό, με σκόρδο, μπάρμπεκιου και σάλτσα ντομάτας για πίτσα. Κατάλαβες, Φοφόκα, που νόμιζε ότι δεν θα το ανακαλύψει?

0: gefsisarete.gr.
1: Γεύσεις αρετή. Η μεγάλη ανακάλυψη.
2: Μετά από μια δύσκολη μέρα, δεν αντέχω να μαγειρέψω.
3: Σήμερα θα σου κάνω εγώ το τραπέζι στην ταβέρνα το Ποντιακό.
2: Αφού ξέρεις ότι δεν τρώω κρέας.
3: Θα αρχίσουμε με νόστιμους μεζέδες, θα δοκιμάσουμε Ποντιακό τυρί στα κάρβουνα και μετά ποικιλία από όλα τα ψητά σούβλας.
2: Ελπίζω το κρέας να είναι καλό.
3: Δεν έχεις δοκιμάσει καλύτερο, γιατί είναι ντόπιας παραγωγής.
2: Τότε να δοκιμάσω.
3: Και αν σου αρέσει, προμηθευόμαστε και το κρέας για το σπίτι.
2: Ταβέρνα το Ποντιακό.
3: Εκλεκτό φαγητό στο πιο ιδανικό και όμορφο περιβάλλον.
2: Ψητά σούβλα για τους μερακλείδες του καλού φαγητού.
3: Σε πολύ φιλικές τιμές και με γρήγορη εξυπηρέτηση.
2: Κρέατα ντόπιας παραγωγής που το προμηθεύεστε και στο σπίτι.
3: Ταβέρνα και κρεοπωλείο το Ποντιακό.
2: Στον Άγιο Νικόλαο Βονίτσης.
3: Η πιο γευστική σας επιλογή.
4: Στο Ποντιακό, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, ανοίγουμε από το πρωί και σας περιμένουμε με πεντανόστιμο πατσά και βραστό. Ενώ Σάββατο και Κυριακή, με πολλούς μεζέδες από το πρωί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της παράδοσης χτυπά στην Πρέβεζα. Ετοιμαστείτε για το μεγαλύτερο δημοτικό γλέντι του φθινοπόρου. Στο άτριο Πρέβεζας έρχονται να μας ξεσηκώσουν τα μεγαλύτερα ονόματα του δημοτικού τραγουδιού. Γιάννης Καψάλης,

και στις χρυσές παινιές του Κλαρίνου, οι δεξιοτέχνες Μάκη Σίκος και Δημήτρης Μουκάνος. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Άτριο Πρέβεζας. Έναρξη 10 το βράδυ. Προλάβετε τραπέζι. Τηλέφωνο κρατήσεων 6949 826 444.

0: gevsisarete.gr.
1: Γεύσεις αρετή. Η μεγάλη ανακάλυψη.
2: Ράδιο Αλφα 981 και η ένταση.
3: Αλφα 981.

σπίτι ή στο γραφείο. Χαλαρά ή με ένταση. Το Ράδιο Αλφα παίζει πάντα στη ζωή σου. Στους 98,1. 981.

0: έκταση σούπερ προσφορές στα Αλφαβήτα. Μέχρι την Τετάρτη, με αγορές 5 ευρώ σε όλα τα λαντικά και κατεψυγμένα κρεατοσκευάσματα Ιφαντής, κερδίζεις 2 ευρώ για επόμενη αγορά. Ακόμα Γκούντα Ολλανδίας ή Γερμανίας, μόνο 4,99 το κιλό. Όλοι οι τόνοι και οι τονοσαλάτες Ρίο Μάρε σε σούπερ τιμές. Και το ματοειδή και σάλτσες Κύκνος 35% φθηνότερα οι δύο συσκευασίες. Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω.
1: Χρειάζεσαι αυτοκίνητο κατάλληλο για κάθε σου εξόρμηση? Cars to Join. Βρες το όχημα που σου κάνει μέσα από μια μεγάλη γκάμα ελεγμένων αυτοκινήτων.
2: Ενοικίαση αυτοκινήτων και σύγχρονο συνεργείο Cars to Join. Θέμος Ευάγγελος στη Βιπέ Πρέβεζας.
1: Cars to Join.
2: Κάλεσε μας το 693 6681 700 και φύγε χωρίς άγχος. Και για το σέρβις του αυτοκινήτου σου, Θέμος Ευάγγελος. Τηλέφωνα 2682-041-693 και 6936-917-284.
1: Η λύση σε κάθε σου διαδρομή με άνεση και ασφάλεια.

0: και πίτσες που γίνονται η καλύτερη αφορμή για να μαζευτεί η παρέα. Ημίωρο. Εθνικής Αντιστάσεως 11, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682 401 412. 7 το πρωί με 12 το βράδυ καθημερινά. Delivery μέσω eFood και Wolt.
1: Κομμωτήριο Ανδρικό Παιδικό Βαγγέλης. Εκεί που το κλασικό συναντά το μοντέρνο. Τηλέφωνο 26430 22566, Βόνιτσα. Κομμωτήριο Ανδρικό Παιδικό Βαγγέλης. Φεύγεις στην τρίχα.
2: Στο σπίτι ή στο γραφείο. Χαλαρά ή με ένταση. Το Ράδιο Αλφα παίζει πάντα στη ζωή σου. Στους 98,1.
3: Αλφα 981.

0: Ραδιο Αλφα Πρέβεζα. Το καλύτερο μουσικό ραδιόφωνο της πόλης στους 98,1.
1: Και τώρα, κάτι που ενδιαφέρει τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Κατασκευάζουμε κλειδαριές master όλων των τύπων και αναλαμβάνουμε και την τοποθέτηση. Διαθέτουμε όλων των τύπων χρηματοκιβώτια για τα δωμάτια. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή διάφορων δρελόκ με το όνομα του ξενοδοχείου και το νούμερο δωματίου και κάρτες για τους διακόπτες ρεύματος. Για πληροφορίες, στο τηλέφωνο 26 820 61.000.
2: Μα πώς γίνεται να θέλει κάτι διαφορετικό κάθε μέρα? Χτες κόκκινο, σήμερα μπλε, αύριο ποιος ξέρει. Εγώ απλά θέλω να φορέσει κάτι όμορφο και άνετο, χωρίς να φωνάζω. Και τότε θυμάμαι το El Carousel. Εκεί βρίσκω όλα όσα χρειάζομαι. Όλα μαγικά για παιδιά. Neck, Nath, Tuk Tuk, LP, Pront. Σαν να έφτιαξαν ένα κόσμο που η μαμά χαίρεται και το παιδί παίζει. El Carousel, Παναγή Τσαλδάρη 30 ή online στο elcarousel.gr. Τηλέφωνο 26 82 30 39 68. El Carousel, παιδικά ρούχα που λατρεύουν τα παιδιά.
0: Α, 981.

Όταν οι άλλοι ακούνε ραδιόφωνο, εσύ ακούς επιτυχίες. Ακούς επιτυχίες. Ράδιο Αλφα στους 98,1. Στους 98,1. Αλφα 980.

0: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπόν.
1: Μη χάσεις σούπερ προσφορές στα Αλφαβητά. Μέχρι την Τετάρτη, όλα τα ζυμαρικά μέλισσα σε σούπερ τιμές. Ακόμα, βρες σε σούπερ τιμές όλα τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα ή Αλφαβητά κοντά στην ελληνική γη και τις μπύρες Άμστελ, Χάινικεν και Μάμος Τετράδες. Επιπλέον, κρασιά Νίκολα Ζαρίδη σε σούπερ τιμές. Και με την αγορά δύο οποιονδήποτε φιαλών κερδίζεις 6 ευρώ για επόμενη αγορά. Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω.
2: Όταν επιλέγεις πλακάκια και είδη υγιεινής, δεν διαλέγεις απλώς ένα χρώμα ή μια διάσταση.
3: Επιλέγεις άνεση, αισθητική, λειτουργικότητα. Και πάνω απ' όλα, αξιοπιστία.
2: Στο Συνεταιρισμό Υδραυλικών Άρτας, 42 χρόνια εμπειρίας, συναντούν τη σύγχρονη αισθητική της Πορσελάνα στη νέα, ανακαινισμένη μας έκθεση.
3: Αλλά η γκάμα μας δεν σταματά εκεί. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, αντλίες θερμότητας και όλα τα υδραυλικά είδη σε τεράστια ποικιλία και τιμές που ξεχωρίζουν.
2: Πάνω από 10.000 κωδικοί προϊόντων άμεσα διαθέσιμοι και μοναδικές online προσφορές στο hydroartas.gr.
3: Υδρό Άρτας.
2: 42 χρόνια δίπλα σας.
4: Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, ετοιμοπαράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς?
5: Θέλεις Μολοσό.
4: Μολοσός. Βρες τώρα σούπερ προσφορές σε επώνυμα κλιματιστικά και είδη σπιτιού.
5: Μόρις.
4: Inventor.
5: Beko.
4: F&U.
5: Και πολλά ακόμα.
4: Επώνυμες τηλεοράσεις.
5: Κλιματιστικά.
4: Και ποιοτικές λευκές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: Μολοσός. Στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας.
4: Τηλέφωνα 26820-42095
5: και 694-080-6724.
4: Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, έτοιμο παράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς?
5: Θέλεις Μολοσό.
3: Η δική σας εξυπηρέτηση είναι η δική μας ευθύνη. Γι' αυτό διαλέγετε το δικό μας κρέας.
6: Demeteron. 40 χρόνια μας επιλέγετε για την νοστιμιά και την ποιότητά μας. Επεξεργαζόμαστε και παράγουμε κρέατα όλων των ειδών.
3: Διαθέτουμε ιδιόκτητες κτηνοτροφικές μονάδες όπου τα ζώα τρέφονται με ζωοτροφές δικής μας παραγωγής.
6: Demeteron. Πρώτο κεντρικό κατάστημα στο 13ο χιλιόμετρο Λούρου Καναλίου στη Νέα Σαμψούντα Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26820-52110 και 52111.
3: Δεύτερο υποκατάστημα στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 27. Τηλέφωνο 26820-21025.
6: Και τώρα κοντά σας με τρίτο υποκατάστημα στην Άρτα, Γαρουφαλιά 10 και Αρισταγόρα. Τηλέφωνο 26810-77888.
3: Demeteron. Το δικό μας κρέας.
7: Η ποιότητα έχει το δικό της όνομα. Demeteron. Το κεντρικό μας κατάστημα στη Νέα Σαμψούντα λειτουργεί καθημερινά 9 το πρωί με 5 το απόγευμα. Η ομάδα μας μεγαλώνει. Ζητείτε προσωπικό. Πολιτής, πολίτρια, κόφτης κρέατων. Έλα στην ομάδα που ξεχωρίζει και γίνε μέλος της οικογένειας Demeteron. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26820-52110. Demeteron. Γιατί εδώ η δουλειά είναι μεράκι.
8: Αλφα. Μόνο επιτυχίες.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, όπου κι αν είσαι, ακούς Αλφα. Ράδιο Αλφα. 98,1. Παντού μαζί. Αλφα 981.

0: Ράδιο Αλφα Πρέβεζα. Το καλύτερο μουσικό ραδιόφωνο της πόλης στους 98,1. 50 χρόνια εμπειρίας, 50 χρόνια δημιουργίας, 50 χρόνια η αισθητική στο μάρμαρο είναι Νίκος Διαμάντης. Μάρμαρα, γρανίτες, μνημεία, Νίκος Διαμάντης. Εξειδικευμένες δημιουργίες με τεχνική και καλεσθησία για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Πρωτοποριακό τμήμα χαράξεων με λέιζερ, ανάγλυφα και καλλιτεχνικές κατασκευές. Ποικιλία και οικονομία σε μία επιλογή. Μάρμαρα, γρανίτες, μνημεία, Νίκος Διαμάντης. Λούρος Πρέβεζας. Τηλέφωνο 694-8040-664. Νίκος Διαμάντης. 50 χρόνια λειτουργίας, το όνομα στο μάρμαρο.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της παράδοσης χτυπά στην Πρέβεζα. Ετοιμαστείτε για το μεγαλύτερο δημοτικό γλέντι του φθινοπόρου. Στο άτριο Πρέβεζας έρχονται να μας ξεσηκώσουν τα μεγαλύτερα ονόματα του δημοτικού τραγουδιού. Γιάννης Καψάλης.

0: και στις χρυσές παινιές του Κλαρίνου, οι δεξιοτέχνες Μάκη Σίκος και Δημήτρης Μουκάνος. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Άτριο Πρέβεζας. Έναρξη 10 το βράδυ. Προλάβετε τραπέζι. Τηλέφωνο κρατήσεων 6949 826 444.
1: Πάλι σακούλες κρατάς. Δεν είπαμε οικονομία.
2: Μα αγάπη μου, είναι από το σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης. Γιατί είναι το μόνο που σε κερδίζει, γιατί δεν σου κοστίζει.
3: Οικονόμα μου εσύ. Πότε θα ξαναπάμε, είπαμε.
2: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
3: Γιατί εδώ θα βρείτε τα πάντα για τα καθημερινά σας ψώνια σε ασυναγώνιστες τιμές, μόνιμα χαμηλές.
2: Γιατί εδώ θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά και καθημερινά τις καλύτερες προσφορές.
3: Γιατί εδώ η μέρα ξεκινά με χαμόγελο και ολόφρεσκο ψωμί. Γιατί όσο ψωνίζετε, τόσο κερδίζετε.
2: Μανοπούλου 2, δίπλα στο 6ο Δημοτικό.
3: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
2: Η ποιότητα κορυφαία, οι τιμές χαμηλές.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682 089 100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
8: Α 981.

0: Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται φανατικά. Ακούγεται ξεχωριστά. Αλφα 981. Πρέβεζα. Ακούγεται πολύ.
1: Αλφα 981.

0: Τώρα η κλειδοτεχνική Πρεβέζης στην Πιζανίου 64 έναντι παλαιού κτέλ σας ενημερώνει για κάτι που σας ενδιαφέρει όλους. Μόνο στην κλειδοτεχνική Πρέβεζας κατασκευάζουμε όλα τα κλειδιά immobilizer αυτοκινήτου για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Επισκευάζουμε τα φθαρμένα κλειδιά immobilizer και αλλάζουμε τα ελαττωματικά κουμπιά. Κατασκευάζουμε χαμένα κλειδιά αυτοκινήτων. Αλλάζουμε τα σπασμένα και φθαρμένα κελίθη των κλειδιών για όλες τις μάρκες. Μόνο σε εμάς τα βρείτε. Κλειδιά αυτοκινήτων immobilizer για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Κλειδοτεχνική Πρέβεζας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26820 61.000 και 6985-6666-66. Επαναλαμβάνουμε τα τηλέφωνα 26820 61.000 και 6985-6666-66.
1: Τι έγινε, αλλάξατε επιτέλους τις κουρτίνες?
2: Μόνο τις κουρτίνες. Πήγαμε στον Μπαγιόργα στη Φιλοθέη Άρτας και κάναμε ολόκληρη ανακαίνιση.
1: Σας τα έλεγα εγώ, ο Μπαγιόργας τα έχει όλα.
2: Παιδί μου, ξεκινήσαμε για κουρτίνες και πήραμε και κουρτινόξυλα. Ξύλινα για το παιδικό, μεταλλικά για το σαλόνι και την κρεβατοκάμαρα. Και το καλό με τον Μπαγιόργα είναι ότι εσύ μόνο τα αγοράζεις. Το ράψιμο και η τοποθέτηση είναι δωρεάν.
1: Εγώ πήρα χαλιά και μοκέτες. Με τόσο φανταστικά σχέδια και χρώματα που έχει, δεν ήξερα τι να διαλέξω. Άλλαξα και την τεπετσαρία στο σαλόνι. Δρόμο τα παλιά. Πήρα επιπλόπανο για μας και τεχνόδερμα για την κόρη μου. Έγιναν σαν καινούρια.
3: Μόνο αυτά. Εμείς πήραμε και τα πετσαρίες τείχων για όλο το σπίτι και ξύλινα δάπεδα laminate για τα δωμάτια. Τώρα είμαστε κομπλέ. Α, πήρα και συστήματα σκίασης για το γραφείο.
2: Τα είδη, μπεμπέ, τα είδες?
1: Εσύ είδες τα σεντόνια, τα παπλώματα, τα ριχτάρια.
3: Εγώ κοίταγα τα πλαστικά δάπεδα και τον ξενοδοχειακό εξοπλισμό.
4: Αποθήκη Λευκών Ειδών. Μπαγιόργας. Ποιότητα και ποικιλία στις καλύτερες τιμές και με άνετο χώρο στάθμευσης. Αποθήκη Λευκών Ειδών. Μπαγιόργας. Θα μας βρείτε στη Φιλοθέη Άρτας. Ανοιχτά όλη μέρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Το Σάββατο μέχρι το μεσημέρι. Τηλέφωνα 268 10 51 325 και 694 45 63 724.
5: Μην χάσεις σούπερ προσφορές στα Αλφαβήτα. Μέχρι την Τετάρτη όλα τα μήλα 15% φθηνότερα. Ακόμα προϊόντα βλάχας Κομπλέ, Vitaline και Delta σε σούπερ προσφορές. Επιπλέον όλα τα παιδικά δημητριακά Special K και Extra Kellogg's 1-1 δώρο. Και επιλεγμένα προϊόντα Παπαδοπούλου σε σούπερ τιμές. Και με αγορές 5 ευρώ κερδίζεις 2 ευρώ για επόμενη αγορά. ΑΒ Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω.
6: Κέντρο Λογοθεραπείας και Ψυχοκινητικής Εξέλιξης Εργολόγιο.
7: Δημιουργήσαμε ένα πλήρως εξοπλισμένο και ειδικά διαμορφωμένο χώρο με απεριόριστη φροντίδα για το παιδί και τον έφηβο με μαθησιακές δυσκολίες, δυσκολίες λόγου και επικοινωνίας, ελλείψεις κινητικών δεξιοτήτων, διάσπαση προσοχής, υπερκινητικότητα και ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες.
8: Στο χώρο μας γίνεται ολοκληρωμένη αξιολόγηση με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία από εξειδικευμένους επαγγελματίες. Αθηνά Τεστ, WISC, WIPSI, ABC Movement και Ακεμπαχ. Ενώ υπάρχει ειδική συνεργασία με ψυχολόγο που βρίσκεται στο χώρο μας. Η πολυετής εμπειρία μας υπόσχεται αποτελέσματα.
9: Εργολόγιο για πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, αποκατάσταση. Διεύθυνση Κομμένου 50 Άρτα. Τηλέφωνα 26810 71 733 και 77 142.
10: Δείτε όλες τις παροχές μας στην ηλεκτρονική μας σελίδα εργολόγιο.gr. Εργολόγιο. Ένας χώρος για όλους για να ξεδιπλώσουν την ξεχωριστή τους προσωπικότητα.
11: Αλφα 981.

0: φτιάξτε πίτσες που γίνονται η καλύτερη αφορμή για να μαζευτεί η παρέα. Ημίωρο. Εθνικής Αντιστάσεως 11, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682 401 412. 7 το πρωί με 12 το βράδυ καθημερινά. Delivery μέσω eFood και Wolt.
1: Κομμωτήριο Ανδρικό Παιδικό Βαγγέλης. Εκεί που το κλασικό συναντά το μοντέρνο. Τηλέφωνο 2643-0-22566 Βόνιτσα. Κομμωτήριο Ανδρικό Παιδικό Βαγγέλης. Φεύγεις στην τρίχα.
2: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
3: Άραξον.
2: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
3: Άραξον λέμε.
2: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
3: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
4: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
5: Βενζίνη, δίζελ και υγραέριο κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
4: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
5: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
4: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
5: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
4: Στον Λούρο Πρέβεζας.
5: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
4: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
5: Άρα, Άξον.
6: Μετά από μια δύσκολη μέρα, δεν αντέχω να μαγειρέψω.
7: Σήμερα θα σου κάνω εγώ το τραπέζι στην ταβέρνα Το Ποντιακό.
6: Αφού ξέρεις ότι δεν τρώω κρέας.
7: Θα αρχίσουμε με νόστιμους μεζέδες, θα δοκιμάσουμε ποντιακό τυρί στα κάρβουνα και μετά ποικιλία από όλα τα ψητά σούβλας.
6: Ελπίζω το κρέας να είναι καλό.
7: Δεν έχεις δοκιμάσει καλύτερο, γιατί είναι ντόπιας παραγωγής.
6: Τότε να δοκιμάσω.
7: Και αν σου αρέσει, προμηθευόμαστε και το κρέας για το σπίτι.
6: Ταβέρνα Το Ποντιακό.
7: Εκλεκτό φαγητό στο πιο ιδανικό και όμορφο περιβάλλον.
6: Ψητά σούβλα για τους μερακλείδες του καλού φαγητού.
7: Σε πολύ φιλικές τιμές και με γρήγορη εξυπηρέτηση.
6: Κρέατα ντόπιας παραγωγής που το προμηθεύεστε και στο σπίτι.
7: Ταβέρνα και κρεοπωλείο Το Ποντιακό.
6: Στον Άγιο Νικόλαο Βονίτσης.
7: Η πιο γευστική σας επιλογή.
8: Στο Ποντιακό, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ανοίγουμε από το πρωί και σας περιμένουμε με πεντανόστιμο πατσά και βραστό. Ενώ Σάββατο και Κυριακή με πολλούς μεζέδες από το πρωί.
9: Α 981.